ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλε μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάσει.

0: στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από

δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. Αλφα Βίτα Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία έως σήμερα, προκειμένου να προχωρήσει δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Τηρήσαμε τη συμφωνία Κεχηρίας, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε με 2-1 το Βέλγιο. Στον ημιτελικό την προσεχή Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στο Στίβο και στο Diamond League που έγινε στο Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος με 8 μέτρα και 61 εκατοστά που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είπαμε καλοκαιρινό ωράριο, επειδή έχουν σπάσει τα τηλέφωνα εδώ από το πρωί. 8-11 κάθε Σάββατο και Κυριακή όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πρώτα Θεός. Σε μένα. Ζωντανό πρόγραμμα, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό πρόγραμμα, για να τα λέμε στα ελληνικά. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, με όλη την ομάδα παρατεταγμένη εντός και εκτός. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαιράκι 8-11 και από Σεπτέμβριο ξανά 7-10. Γιώργος Ζιβελεκίδης απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος και φίλος, ο γιος του φίλου μας του Χρήστου του Αξελού, στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Αγαπούσα, ρώταγα τι φταίει για το στόμα. Πολλά τα μηνύματα, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, μακάρι. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι στα επίπεδα καύσωνα, αλλά κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Καντερές στη συνέχεια. Θα πέσουν οι βοριάδες και θα είναι πιο έντονο το αίσθημα της, η αίσθηση μάλλον, όχι το αίσθημα, η αίσθηση της ζέστης και της υγρασίας. Λιγότερο υγρασία, θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ωστόσο, θα φύγει ο νοτιάς, ο οποίος ήταν ενοχλητικός στις τελευταίες μέρες και έφερε και κάποιες βροχές. Καλοπροαίρετες, καλοδεχούμενες οι βροχές, αρκεί να μένει καταστροφικές. Τώρα θα μου πείτε το καλοκαίρι τι καταστροφικές βροχές να έχει. Χρειαζόταν η γη λίγο να μουλιάσει. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, φίλες και φίλοι, 11 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού ουσιαστικά.
1: Τα πιο νόστιμα.
0: Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σε πολιτικό επίπεδο, που φαίνεται ότι θα είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Σας έχω πει ότι ο Πρωθυπουργός, από το δικό μου ρεπορτάζ, θα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο για εκλογές. Είναι 50-50 το πράγμα. 50% να πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, παρά τις διαψεύσεις, και 50% να εξαντλήσει την τετραετία και να πάει εκεί στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Θα επιστρέψει από τα διακοπάς του. Θα πάρει τις μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, τις πανελλαδικές έρευνες, θα δει πού πάει το πράγμα. Θα δει πώς είναι τα πράγματα και σε διεθνές επίπεδο, πώς θα έχουν εξελιχθεί τα διεθνή γεγονότα, κυρίως στον Περσικό κόλπο, που επηρεάζουν άμεσα την ενέργεια, την καθημερινότητά μας. Θα δει και μερικά ακόμα πράγματα, σε τι κατάσταση, αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση οι αντίπαλοι, και θα μπουμπουνίσει τις πρόορες εκλογές. Εάν δεν το αποφασίσει, εκεί μετά τον 15 Αύγουστο, δεν θα πει το παραμικρό και θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Είναι 50-50 οι πιθανότητες. Μην ακούτε ότι κάποιος ξέρει με βεβαιότητα τι θα γίνει από τώρα. Δεν ξέρει, γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Δύο μεγάλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ χθες. 16 χρόνια μετά, οι αρχές έφτασαν στα τρία πρόσωπα που κατά την δικογραφία ευθύνονται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο με AI, καταθέσεις και ένα email που έδωσε με λεπτομέρεια ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι το πρόσωπο που κάρφωσε τους τρεις, οι οποίοι τότε ήταν πιτσιρικάδες και συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση, είναι ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο της τρομοκρατίας, ή μάλλον το με διαφορετικά, ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο που κινείται στις παρυφές της τρομοκρατίας. Θα δούμε κατά πόσο έχει δεθεί η υπόθεση. Την τρίτη απολογούνται οι τρεις, οι δύο εμπλεκόμενοι. Η τρίτη είναι μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία. Πώς και τι ακριβώς δεν το γνωρίζω. Θα μας τα πούν οι αστυνομικοί μας συντάκτες στη συνέχεια. Αρκετά θέματα σε πολιτικό επίπεδο που θα σχολιάσουμε μετά, και με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά και μετά την αντιπαράθεση χθες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια στη Βουλή, μετά από ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια τις εξελίξεις που περιμένουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να είναι όχι απλά το φαβορί, αλλά μάλλον το πιθανότερο σενάριο διαδοχής του κυρίου Φάμαλου. Δεν τα πήγε πολύ καλά ο κύριος Φάμελος. παραιτήθηκε, ενώ το σχέδιο ήταν διαφορετικό, να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να παραιτηθεί ο ίδιος και όλοι μαζί να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους πολύ θέλει στο νέο κόμμα. Δηλαδή, όλους αυτούς που σχετίζονται με τον κύριο Φάμελο, την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη και άλλα πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν υπουργοί στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον δεν τους πολύ θέλει στο καινούριο μαγαζί. Φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Πολάκης θα έχει το πάνω χέρι, και πώς να μην το έχει, αφού παράτησε το κόμμα Σίξιλο ο κύριος Φάμελος και έφυγε. Μεγάλο φιάσκο η ιστορία αυτή. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται συνεχώς. Αλλά στην περίπτωση που ο Πολάκης αναλάβει το κόμμα αυτό, λένε κάποιοι φίλοι μου δημοσκόποι ότι έχει πιθανότητες να μπει στην επόμενη Βουλή και να κόψει ένα ποσοστό δυναμικής του νέου κόμματος Τσίπρα, γιατί απευθύνονται στην ίδια ιδεολογική δεξαμενή. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά μετά τις 9:30 και θα δούμε και τι επιπλέον πληροφορίες έχουμε από αυτού. Τώρα, ξεκινάμε φίλες και φίλοι με τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Και σε λίγο θα πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα. Αλλά ο Μιχάλης έχει να μας πει τα τελευταία νέα όσον αφορά και τις ανατροπές που έχουμε στο Bread, όπου εμφανίζεται αύξηση, και στο φυσικό αέριο, και πώς πάνε τα πράγματα εδώ, στην Αντλία, στα καύσιμα.
1: Γιάννη, δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, να ηρεμεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Είδαμε ξανά χτυπήματα στα στενά του Ορμούς. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Τραμπ νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας, κυρίως στο Brent. Ενώ ήταν, θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από 70 ευρώ δολάρια, συγγνώμη, κινούνταν το βαρέλι. Τώρα πλησιάζει τα 75, τα 76, ενώ το φυσικό αέριο σχεδόν αγγίζει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Ναι, το οποίο καταλαβαίνεις διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές και και στη λιανική, αλλά και κυρίως στην ηλεκτρική μεγαβατόρα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από Δευτέρα, μάλλον θα εφαρμοστεί μία οριζόντια μείωση 10 λεπτά στη τιμή του λίτρου της βενζίνης και 5 λεπτά στη τιμή του λίτρου του ντίζελ. Ναι. Όμως οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι είμαστε σε πορεία κλιμάκωσης των τιμών, αύξησης των τιμών, που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τις επόμενες μέρες τα 2 ευρώ η βενζίνη. Άρα με τα 10 λεπτά που θα υπάρξει η επιδότηση θα κινηθεί γύρω στο 1,90, ίσως και λίγο παραπάνω, για τη βενζίνη μιλάμε πάντα. Το ντίζελ με 5 λεπτά θα κινηθεί γύρω στο 1,75 περίπου.
0: Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια, πώς θα αποτυπωθεί δηλαδή στην πράξη, στο πορτοφόλι μας?
1: Στην Αγγλία, κανονικά. Δηλαδή η μείωση αυτή θα περάσει.
0: Μείωση 10 λεπτών στο λίτρο.
1: Το λίτρο,
0: ναι. Με τις αυξομοιώσεις που υπάρχουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι, πώς θα το αντιληφθούμε εμείς?
1: Όχι αυξομοιώσεις, τις αυξήσεις εννοείς.
0: Με τις αυξήσεις, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά θα εξανεμιστεί αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, που θα τα ξεπεράσει, γιατί έτσι και αλλιώς σου θυμίζω, Γιάννη, όταν είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου είναι και αυξημένη και η τουριστική κίνηση, πάντα να ξέρεις οι τάσεις είναι ανωδικές. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες ότι έως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αυτή η έκπτωση θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή καυσίμου. Είτε είναι 2,5 ευρώ, είτε είναι 2, είτε είναι 90.
1: Είτε πάει 2,5 ευρώ το λίτρο, είτε πάει 2.
0: Άρα πώς θα εξανεμιστεί από τις αυξήσεις, αφού θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή? Αυτό να καταλάβω.
1: Ότι επειδή θα υπάρξει αύξηση, ουσιαστικά δεν θα είναι λίγο, δηλαδή αυτή η μείωση των 10 λεπτών, με αυτή την έννοια. Σου λέω, διότι μπαίνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, πάντα παραδοσιακά.
0: Να σου πω κάτι, και ποιος θα το τηρεί αυτό? Εδώ είναι ελεύθερη πλέον η αγορά. Ο καθένας τιμολογεί ό,τι θέλει.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα, Γιάννη, που κάνεις, γιατί ποιος θα το τηρήσει και τελικά πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, όπως πολύ σωστά το λες. Εντάξει, τώρα θα δείξει από Δευτέρα.
0: Θα δείξει από Δευτέρα. Τώρα, Μας είπες για το αέριο ότι είναι πάνω από 15%. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει πολλά για το ρεύμα, γιατί τώρα εμείς είμαστε στο καλοκαίρι και η Ευρώπη.
1: Κοίταξε Γιάννη, μάλλον στον Αύγουστο με μια τέτοια αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου θα επηρεάσει σίγουρα και την χοντρική αγορά του ρεύματος, άρα και τα τιμολόγια της λιανικής. Mm-hmm. Και επειδή θα υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών, το ξέρεις, όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αυτό δημιουργεί ανωδικές τάσεις στη τιμή του ρεύματος, που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη τις πρώτες 10 μέρες, για να σου δώσω να καταλάβεις, του Ιουλίου, έχει ανέβει η τιμή της χοντρικής αγοράς σε σχέση με τον προηγούμενο και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση, αλλά είπαμε με τη γενικότερη αύξηση της ζήτησης. Γενικώς ο Αύγουστος είναι μήνας με αυξημένες τιμές πάντα.
0: Την καλημέρα μας Μιχάλη, εξαιρετικός όπως πάντα αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που μου έστειλε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, «Παλιό μου αμάξι».

Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, καλημέρα. Για να φωτίζει κάθε μας σκιά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Κώστα και τον Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι πάντα καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας, τα παιδιά των Μεγάρων και του Αλεποχωρίου. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της.

Καλημέρα στον κύριο Αντωνίου. Κρατάμε την ερώτηση προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη για το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα την έχουμε μαζί μας. Σήμερα δεν θα βγει. Έχει πάρει την άδειά της. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγκρατημένο σε πλήθος και κατανάλωση ο ελληνικός κόσμος φέτος στο νησί της Αίγινας. Οι ξένοι έρχονται για μια μέρα One Day Cruise. Γράφει ο φίλος ο Νίκος Τοσάνση που είναι στην Αίγινα και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά.

0: πάνω στη τροχιά.
1: Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, τον αγαπητό φίλο, τον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είστε καλά, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Σήμερα Γιάννη, τουρνουά μπάσκετ στι πυλέ Καρπάθου. Τα σέβη μου άρχοντα. Τα δικά μου σέβη, Αλέξανδρε. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Διονύση. Είναι μια πιθανή ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Δεν το έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι 50-50. Μετά το 15 Αύγουστο, Διονύση θα αποφασιστεί, θα πατήσει τον μπουτόν. Αν το αποφασίσει, γιατί μπορεί να πάει και τέλος τετραετίας. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, μα δεν έχει και νόημα να το αποφασίσει από τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το αρχοντικό δήμο της Δυτικής Μάνης. Ο Παναγιώτης ο Γκούζος. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Όπου κι αν πήγα δεν το βρήκα πουθενά. Μαύρο γυαλί θα μπω απ' τα φιλιά σου.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλεξάνδρου, ναι, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο θα πάμε 8-11. Τουλάχιστον τον Αύγουστο, όσο κάνω εγώ εκπομπές, γιατί θα πάρω και την άδειά μου. Στέλνει ο φίλος μας την καλημέρα του από τα όμορφα Ιωάννινα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο, που πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης προχωρά σε μείωση τιμών στη βενζίνη και στις τιμές στα ράφια λόγω των εκλογών, να μαζέψει κάποιες ψήφους παραπάνω. Καλημέρα στον κύριο Ιωνή, το δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Επιτέλους και ένας ακροατής ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, την οποία δεν παρακολουθεί σχεδόν κανένας. Κρίμα. Μεγάλη απογοήτευση, κύριε Παπαγιάννη, συνεχιζόμενη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Κρίμα, θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία για θεσμικό εξυγχρονισμό στη χώρα μας. Το κακό είναι ότι δυστυχώς όλα τα κόμματα διαφορούν για την αναθεώρηση. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, είναι πολύ λυπηρό, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Και κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, επιδερμικά, κομματικά στελέχη είναι. Έτσι μην φανταστείς, κάνουν κάποια σοβαρή επιστημονική ευάνθυνση της πολιτικής. Ούτε πολιτικοί επιστήμονες είναι, ούτε ασχολούνται βεβαίως με την πολιτική επαγγελματικά ως πολιτικοί συντάκτες ή κάτι άλλο ή ως καθηγητές. Δεν ασχολείται κανείς με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από εκεί καταλαβαίνεις πόσο επιπόλαιοι είναι ορισμένοι οι φίλοι πολίτες που δεν ασχολούνται με τα βασικά και θεσμικά ζητήματα που θα μας απασχολούν για τα επόμενα 100-150 χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Κόρστο Μιχάλη που συμφωνεί με τις δηλώσεις του. Δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος του Βασίλη Φεύγα. Βρίσκουν την αποδοχή μας καθώς εκφράζουν τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη βάση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του. Δεν είναι βουλευτής ο κ. Φεύγας, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ coach.
0: Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια από κάποιον.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση με την οποία συμφωνώ και εγώ. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεν ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής η στάση του Παύλου Πολάκη μου φαίνεται η πιο σταθερή και συνεπής. Οι υπόλοιποι πολιτικοί τυχοδιώκτες. Άραγε το εκλογικό κοινό λαμβάνει το διαχρονικό τυχοδιοκτισμό υπόψη του. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ο Παύλος ο Πολάκης μέσα από την σταθερότητα στις επιλογές του, παρά τις υπερβολές που κατά καιρούς έχει εκφράσει, είναι ο πιο σταθερός και ο μόνος που πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, αγωνίζεται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνεις, καλοβλέπουν την άλλη πλευρά. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι αυτό. Αλλά να μην απεικαλούνται την ενότητα της αριστεράς. Καλημέρα στη φίλη την Αθηνά. Να σε καλά, Αθηνά. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Ο οποίος μου γράφει ότι ο Πολάκης έχει ηγετικά χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει τον Τσίπρα, ίσως και τον Ανδρουλάκη. Μου έλεγε Νίκο Δημοσκόπος ότι αν ο Πολάκης ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο της εκλογικής εξαφάνισης του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει περίπατο. Είναι σε θέση ο Πολάκης, επειδή απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, να πάρει 4 και 5%. Και όχι μόνο λοιπόν να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μπει και στην επόμενη Βουλή. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ πιθανό, αν τελικά πάρει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, παρά τα αρχικά σχέδια για αναστολή λειτουργίας. Μα τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το σχέδιο περί αναστολής λειτουργίας που κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, όπως ο κύριος Φάμελος, είναι δυνατόν να κλείνει στα κόμματα? Τα κόμματα τα κλείνει η κοινωνία, ο πολίτης, ο λαός. Πώς θα το κλείσει το κόμμα? Έχεις ένα κλειδί και το κλείνεις δηλαδή. Και πηγαίνεις σε ένα άλλο κόμμα και μετά από το άλλο κόμμα θα επιστρέψεις στο παλιό σου κόμμα. Πραγματικά το σχέδιο αυτό δεν ξέρω σε ποιους απευθυνόταν, αλλά μάλλον δεν πέρασε φυσιολογικά. Αυτό που λέει δηλαδή ο Πολάκης, ότι ρε παιδιά, πώς θα αποφασίσουν για μας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που από Δευτέρα θα είναι σε άλλο κόμμα, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Καλογερόπουλο που βρίσκεται στην μακρινή αλλά πολύ όμορφη Σήμη. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε?
1: Εσείς, τι κάνετε εσείς, Σήμη?
2: Εκτελούμε το καθήκον μας.
1: Σήμερα το βράδυ ο κύριος Καλογερόπουλος, να το πούμε αυτό, να το ευχηθούμε. Καλά, Στέφανα, ευτυχία. Παντρεύει τη μοναχοκόρη του. Να ζήσει το κορίτσι, πήραμε καλό γαμπρό. Για πείτε μου.
2: Εντάξει, να δείτε. Το θέμα είναι ωραίος Έλληνας και καλό παιδί.
1: Α, αυτό έχει σημασία. Καλό παιδί και να σέβεται. Αυτό.
2: Έτσι, τίποτα άλλο. Γιατί θα ζήσει το ευτυχισμένο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εμείς τι να λέμε τώρα, κύριε Παπαγιάννη μου.
1: Δεν μου λέτε πώς, στη Σήμη πώς, κατάγεται ο γαμπρός από εκεί?
2: Η μητέρα του είναι από εδώ. Α. Και επειδή είχαν έρθει κάποιο ταξίδι, είχε η κόρη μου τάμα.
1: Τέλεια.
2: Τον ταξιάρχη.
1: Τους άρεσε. Μπράβο, μπράβο.
2: Ό,τι είναι τάμα το ακολουθούμε.
1: Σε κλειστό περιβάλλον τα παιδιά αποφάσισαν για τους καλεσμένους. Σας άφησαν να φέρετε κι εσείς κόσμο ή όχι?
2: Εντάξει, δεν θα έρθουν τα αδέρφια μας.
1: Ναι, εκτός από τους συγγενείς, λέω.
2: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Ξεκίνησε να μετακομίσει να έρθει στη Σήμη.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Έτσι, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Εγώ συμφωνώ με αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, το ζευγάρι καλεί τον κόσμο, τους φίλους. Εντάξει, με ξέρεις κάποιους στενούς συγγενείς που πρέπει να έρθουν στην εκκλησία και στο τραπέζι. Το ζευγάρι θέλει να δει τον κόσμο που θέλει να δει. Και όχι ο πατέρας και η μάνα ή ο συμπέθερος και η συμπεθέρα.
2: Άμα θέλεις να καλέσεις τους φίλους, το κάνεις μετά τους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Τι να λέμε.
1: Τι ώρα είναι ο γάμος?
2: Το απογευματάκι.
1: Άντε με το καλό, ωραία πράγματα, ε.
2: Εντάξει, εμείς ήρθαμε και όπως ήρθαμε θα φύγουμε πάλι. Τι να κάνουμε. Κύριε Παπαγιάννη, όλα αλλάζουν, όλα γίνονται εκτός από εμάς.
1: Ναι, ακριβώς. Όμως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της οικογένειας και εύχομαι όλοι οι μπαμπάδες να το νιώσουν αυτό. Δηλαδή να έχουν υγεία στις οικογένειές τους και να νιώσουν να παντρεύονται τα παιδιά τους. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Επειδή έφτασα χτες, ξέρετε, αν δείτε τώρα, εγγόνια από τα αδέλφια μου. Ανεψιές μου από τα αδέλφια μου. Παιδιά, δηλαδή ηλικίες από 4-5 χρονών μέχρι, δεν ξέρω εγώ, φίλες της κόρης μου, οι οποίες έχουν παντρευτεί και έχουν τα παιδάκια τους. Δηλαδή, μιλάμε. Ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από αυτό που μαζεύεται είτε κλειστές θα πάμε και να ζήσετε μάλιστα και φεύγουνε.
1: Ναι.
2: Είναι πιο οικογενειακά, δεν ξέρω.
1: Για πείτε μου κάτι, τι βλέπετε να συζητάει ο κόσμος εκεί στην καθημερινότητά του, στα ακριτικά νησιά μας, στα πανέμορφα νησιά όπως είναι η Σήμη?
2: Εγώ εχθές που μαζεύτηκα, δηλαδή κάποια στιγμή που μίλαγα με κάποιους ντόπιους κύριους εδώ, και ούτε πράγμα ξέρουν και ούτε που τους ξέρω, έκανα μια κουβέντα. Είναι μεν ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία της υγείας, αλλά σε σοβαρά θέματα αναγκάζονται και πάνε όλοι στη Ρόδο.
1: Τι έχει, κέντρο υγείας έχει Σήμη?
2: Ναι, έχει και ένα κέντρο υγείας που έχει επανδρωθεί καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το θέμα αυτό της έλλειψης ιατρών παντού. Δηλαδή,
1: ναι,
2: όσα και πρέπει να δίδονται κινητρά για να μπορούν να έρχονται. Ναι. Γιατί τώρα ο ειδικευόμενος γιατρός θα αντιμετωπίσει αυτό που μπορεί
1: αυτό
2: να
1: αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, νοσοκομεία δεν μπορεί. Είναι έτσι γεωγραφική, το γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας που δεν μπορεί να φτιάξει νοσοκομείο σε κάθε νησί. Όμως, τουλάχιστον να έχεις γιατρούς, να έχεις νοσηλευτικό προσωπικό, να έχεις κέντρα υγείας.
2: Ή τουλάχιστον στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, τα νοσοκομεία που υπάρχουν, γιατί έχει απευθύνει το κόσμο.
1: Ναι. Να είναι επανδρομένα πλήρως και να λειτουργούν σωστά ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
1: Πόση ώρα είναι η Σήμη από τη Ρόδο, περίπου?
2: Από τη Ρόδο δεν είναι ούτε 3/4.
1: Τρία τέταρτα, ναι, είναι κοντά. Μα μη σου τύχει, ναι, τύπα ξύλο.
2: Πιο από όλα, δηλαδή.
1: Γενικά, μη σου τύχει κάτι έκτακτο και αναγκαστείς βράδυ, τι κάνεις βράδυ αν πας? Μόνο με διακομιδή, μέσω του ΕΚΑΒ.
2: Μόνο έτσι. Μόνο με διακομιδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι παρότι είναι μια εποχή που είναι πρόωρη με την έννοια, πολλοί τουρισμός.
1: Αυτό, να μας πείτε λίγο. Για πείτε για τον τουρισμό, πάει καλά εκεί?
2: Οικογενειακός και κοινωνικός τουρισμός πολλής.
1: Ναι.
2: Πολύς κοινωνικός τουρισμός, δηλαδή βλέπεις με χαρά πολύ κόσμο ο οποίος παίρνει τα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν ήθελα να σας βγάλω για άλλο θέμα, έτσι, επειδή είναι σήμερα από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής σας.
2: Εντάξει, τώρα να κάνουμε δημοσίευση.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
2: Για το γάμο της κατέρας μας, εντάξει. Το που μπορούμε να ευχηθούμε είναι σε όλους τους γονείς τα παιδιά τους.
1: Αυτό.
2: Να μπορέσουν να είναι ευτυχισμένοι.
1: Αυτό. Να υπάρχει υγεία στην οικογένεια και να μπορέσουν οι πατεράδες και οι μανάδες να παντρεύουν τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν πολλές ατυχίες, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Έτσι, και ναι. Η προσπάθεια δικιά μας πια είναι. Βλέπετε ότι θέλουν πάρα πολύ. Η προσπάθεια δικιά μας είναι, όσο ζούμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό.
2: Έτσι.
1: Σε όλους τους γονείς, ειδικά τους Έλληνες γονείς που πασχίζουν, τα δίνουν όλα για την οικογένεια και τα παιδιά.
2: Αλλά η κουβέντα που γινόταν χτες, κάποια στιγμή που κάνανε μια κουβέντα, ήταν και το θέμα αυτό με τη Μαρφίν, ξέρετε.
1: Κάντε ένα σχόλιο για να σας καλημερίσουμε.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή μετά από 16 χρόνια. Και ξέρετε τώρα, είναι κρίμα γιατί στην κουβέντα που γινόταν, σου λέει άλλος τουλάχιστον αυτές οι ψυχές θα δικαιωθούν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν γίνεται να ζει σε μια ελεύθερη χώρα να σου αφαιρούν τη ζωή. Χωρίς να έχεις εσύ καμία σχέση με τη διαδικασία που γίνεται και από εκεί και πέρα να είναι, να μην έχει ποτέ τιμωρηθεί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ένοπος. Και είναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο βρεθήκαν αυτοί οι τύποι.
1: Θα μας τα πούν στη συνέχεια οι συνάδελφοι.
2: Έτσι. Αλλά είναι,
1: μάλιστα.
2: Είδα έτσι μια ανακούφιση. Δεν σου λέει, παιδί μου, ουρίσατε μου. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Πάντα ευτυχισμένη οικογένεια.
2: Καλά.
1: Καλά, Στέφανα, στα παιδιά και καλούς απογόνους. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και καλή επιστροφή με το καλό. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τις πολιτικές εξελίξεις. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά δεν βγάζω τηλεφωνική μέχρι τις 9. Και να τρέξουμε τα θέματα και να διαβάσω τα μηνύματά σας μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα λόγω των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Να ζήσετε!
11: Σε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outside.
13: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, έστειλε τηλεσύγγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Αναζητείται η γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθυρο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
10: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο έτσι. Πρωινό Σαββάτου. Καλοκαιρινό πρωινό. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγα λεπτά ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος μετεωρολόγος, έμπειρος σε όλα. Μην πάει κάπου το μυαλό σας το πονηρό. Στα του καιρού εννοούμε σε όλα. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, σήμερα γιορτάζουν η Όλγα. Γιορτάζει η Όλγα. Γιόρταζε η Μακαρίτσα, η γιαγιά μου. Εις Αποστόλου Όλγας, Βασιλίσσης της Ρωσίας. Ωραίο όνομα, Όλγα. Σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας αναφέρει επίσης πως είναι του Μεγαλομάρτυρος, της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Βλέπω ότι και στην Καθολική Εκκλησία σήμερα γιορτάζουν την Όλγα. Αγία εις Απόστολος Όλγα. Η πρώτη σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στον Ιησού Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Ανακηρύχθηκε εις Απόστολος για τις μεγάλες υπηρεστίες της προς τη Χριστιανική Εκκλησία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου και στο Καθολικό και στο Ορθόδοξο ημερολόγιο. Εορτολόγιο να το πούμε πιο σωστά. Έχω να πω πάρα πολλές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Έχω να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον, στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα. Θα το δω το θέμα αυτό, κυρία Αλεξάνδρα, να σας πω αν μπορώ να βοηθήσω. Καλημέρα στη φίλη μου την Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε σένα και τους συνεργάτες σου, εξαιρετικά τοξικό κλίμα έχουμε στην άτυπη προεκλογική περίοδο και δεν βλέπω να γίνεται καλύτερο, δυστυχώς. Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι και με πολλές πολιτικές ειδήσεις. Αυτό πιστεύω και εμείς μαζί σου, Μίνα. Είναι σωστή η ανάλυση σου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου, Χαράλαμπε. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία, φίλε. Θα κάνουμε εξαίρεση σήμερα και επειδή η Μπόνι Τάιλερ κυριάρχησε στις δικές μου τις γενιές, δηλαδή στα μέσα δεκαετίας 80, εκεί, ολόκληρη τη δεκαετία του 80, όταν εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, θα βάλουμε Μπόνι Τάιλερ. Καλημέρα στο φίλο το Παντελή, το Χάρο Μαύρο Δαγκωτό. Καλημέρα Γιάννη. Θέλεις να μας πεις τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου των δηληστήριων και μια άλλη ερώτηση. Ενώ μας κλέβουν 30 με 35 ευρώ, θα μας γυρίσουν πίσω τα 5 ή τα 10 λεπτά το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έδιναν εξετάσεις μεταξεταστέοι. Καλημέρα φίλε Παντελή. Έχουμε και άλλα μηνύματα, πολλά. Δώστε μου μερικά λεπτά, 2-3 λεπτά για να συνεχίσω να τα διαβάζω μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε μια καλημέρα στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί είτε σας αρέσει η αθλητική επικαιρότητα είτε όχι, έχουμε σε εξέλιξη Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
5: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία λοιπόν προκρίθηκε στους 4 στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αποκλείοντας με 2-1 από το Βέλγιο. Με ένα γκολ που πέτυχε ο Μερίνο στο 88 λεπτό, είχε μπει αλλαγή στο 86 και όπως και κάνει και το παιχνίδι με τη Σενεγάλη, οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά. Mm-hmm. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με τον Ρουίς στο 30, ο Ντεκετάλε, για το Βέλγιο στο 41, ισοφάρισε, πήγε το ημίχρονο 1-1. Στη συνέχεια οι Ισπανοί ήταν πολύ φλίαροι. Οι Βέλγοι προσπαθούσαν στο τέλος να το πάνε το μάτς στην παράταση, όμως δεν τα κατάφεραν αφού ο Μερίνο είχε διαφορετική γνώμη και έστειλε την ομάδα του πρωταθλητές Ευρώπης στους 4, όπου τώρα θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία την Τρίτη. στις 10 το βράδυ.
4: Το άλλο ζευγάρι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα Αργεντινή-Αγγλία, κατά πάσα πιθανότητα.
5: Ναι, τώρα στις 12 απόψε έχουμε την Αγγλία κόντρα στην Νορβηγία.
4: Να δούμε βέβαια, και γιατί και η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα.
5: Ναι, και στις 4 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία. Λογικά είναι όπως το λες, αλλά...
4: Κοίταξε, έχω κάνει την εκτίμηση, εγώ τα επαναλαμβάνω. Εξάλλου δεν βάζω στοίχημα με κανέναν, εκτίμηση είναι. Ούτε εσείς να βάλετε στοίχημα επειδή είναι δική μου εκτίμηση. Έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα το Μουντιάλ και θα το πάρει μετά από πολλές δεκαετίες η Αγγλία. Επειδή το θέλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
5: Ναι, αλλά,
4: παρότι δίνουν φαβορί τη Γαλλία και την Αργεντινή.
5: Αγωνιστικά όμως η Γαλλία δείχνει με το ρόστερ που έχει. Δύο παίκτες σε κάθε θέση, ότι είναι,
4: είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό είναι και το φαβορί η Γαλλία. Δεν το παίρνει πάντα το φαβορί.
5: Παίζουν Γιάννη πιο ομαδικό ποδόσφαιρο με τους Ισπανούς που ψάχνουν να βρουν το Γιαμάλ και του Σόνιο Μερίνο.
4: Ξέρεις, πολλές φορές το ποδόσφαιρο, η δίψα, η θέληση για κάτι το οποίο έχεις να το αποκτήσεις δεκαετίες, σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο από την ποιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Γαλλία είναι το φαβορί.
5: Οι Άγγλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι έχουν φτάσει, γιατί οι πολίτες δεν τους είχαν για πουθενά.
4: Σωστά.
5: Λόγω του κακού, της κακής προϊστορίας. Πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι προχωράνε έτσι και συνεχίζουν και έχουν το όραμα να το πάρουν.
4: Πάντως στο Μουντιάλ βλέπω ότι έχει τρομερή πρακτική επιτυχία σε μεγάλα γήπεδα, γεμάτα τα γήπεδα. Δεν βλέπεις
5: τα γήπεδα είναι άνω των 70.000 θέσεων, των 65 για την ακρίβεια. Γήπεδα που έχουν κάνει προκάτοικοι κερκίδες για να φτάσει στα 70-80.000 και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι πολύ πολύ ακριβά και φυσικά οι φιλαθλοί που έρχονται από τις χώρες που παίζουν, αλλά και οι Αμερικάνοι, επειδή το βλέπουν σαν ένα υπερθέαμα κλπ. Τα πηγαίνουν, τα πληρώνουν και γεμίζουν τα γήπεδα.
4: Ναι. Για πες μας ξανά τα ζευγάρια τώρα πώς διαμορφώνονται στους ημιτελικούς.
5: Το ένα, ο ένας ημιτελικός, τρίτη, 10 ώρα το βράδυ. Η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία.
4: Ωραία.
5: Και Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ, θα είναι η Αγγλία ή η Νορβηγία με Αργεντινή ή Ελβετία.
4: Ξέρεις, αν περάσει η Αργεντινή και η Αγγλία, αν περάσουν η Αργεντινή και η Αγγλία, ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν το αίμα τους πίσω για το χέρι του Θεού. Το θυμάστε του Μαραντόνα.
5: Ναι.
4: Τι θυμάμαι.
5: Έχουν πολλά να πάρουν πίσω, αλλά το θέμα είναι πώς να τα καταφέρουν.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι ο Μίλτος Εντόγλου, το Diamond Link που έγινε στο Μονακό, 8 μέτρα και 61 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, το μήκος, πρώτη θέση, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε κάνει τη δεύτερη προσπάθεια 8.52 και βελτίωση έκανε 8.61. Ο 8.66 θυμίζω είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τάτουμα από το 2007. Αυτό κυνηγάει ο Εντόγλου. Να μπορέσει να καταρρύψει. Και το μπάσκετ χθες το βράδυ είχαμε.
4: Τι είδηση ήταν αυτή στο μπάσκετ, δηλαδή.
5: Ήτανε
4: φοβερή.
5: Φοβερή και τρομερή, να το προσθέσω εγώ, ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος στο διεθνής φόρουαρντ, φεύγει από το Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια.
4: Ο κύριος Μιστακίδης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν ήταν ίσως ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού τα τελευταία 2 χρόνια.
5: Ένα είναι αυτό που λες. Είπε και ο διευθύντης της ΚΑΕ, ο κύριος Γιανακόπουλος, ότι με στεναχωρείς, αλλά τι να κάνουμε. Και το σημαντικό είναι ότι ο Όσμαν προτιμάει να πάει να παίξει τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup και όχι στην Ευρωλίγκα.
4: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
5: Θα μου πει τα λεφτά είναι πολλά.
4: Λεφτά είναι πολλά.
5: Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Ευρωλίγκα όλες οι ομάδες ενισχύονται και γίνονται μεγάλες μεταγραφές.
4: Αυτός ήρθε γιατί ήρθε ο φίλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό, Τούρκοι και οι δύο. Και όπως καταλαβαίνεις, έφυγε ο Αταμάν, δεν τον πολύ ενδιαφέρει να παίξει στον Παναθηναϊκό.
5: Δεν πάβει, είναι ένας παίκτης που χωράει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα.
4: Σε οποιαδήποτε. Πολύ καλός παίκτης. Ακούω και διαβάζω ότι μπορεί να πάρει και τον Τολιόπουλο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, υπάρχει και μια κινητικότητα αργά το βράδυ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γίνει αυτό, να ανακοινώσει επίσημα. Τον Όσμαν και στον Ολυμπιακό χθες το απόγευμα ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο πλευρές. Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει στους Ερυθρόλευκους για ακόμη 2 χρόνια.
4: Άσε καλά.
5: Ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο και έτσι ο αρχηγός μένει στο λιμάνι.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση γιατί ξενύχτησες όλο το βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Καλημέρα.
4: Αφιερωμένο τώρα, δεν γίνεται να μην βάλουμε Bonnie Tyler, δεν γίνεται να κάνουμε μια εξαίρεση για τη μεγάλη αυτή έτσι ερμηνεύτρια. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο, να σε καλά Λάμπρο από την Ναύπακτο. Καλημέρα στον Ανέστη από τη Ρόδο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο που σημειώνει ότι σήμερα είναι τα 40 του Μανώλη Χαλκιαδάκη. Να είναι καλά εκεί που πήγε, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Bonnie Tyler, φωνάρα.

πουλάγαν σαν τρελή οι δίσκοι της δεκαετία του 80 και του 90. Δεν υπήρχε το YouTube τότε, δεν υπήρχαν τα MP3, δεν υπήρχαν καν τα CD-ROM και τα DVD εκείνη την περίοδο. Δίσκοι βινιλίου, φίλες και φίλοι, στα μέσα της δεκαετίας του 80, εδώ στην Ελλάδα πουλάγαν σαν τρελή. Η δίσκη της Bonnie Tyler, το έχει πει και ήδη, γι' αυτό ήρθε και αρκετές φορές στην Ελλάδα. Αναλογικά με τον πληθυσμό, εδώ στην Ελλάδα είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Λοιπόν, επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε σένα και τη ραδιοφωνική σου παρέα. Όπως ξέρετε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα. Πριν την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο, η αμόλυβδη στην Κύπρο ήταν 1,29 ευρώ το λίτρο. Έφτασε μέχρι πριν την εκεχηρία στα 1,60 ανά λίτρο. Σήμερα βρίσκεται στα περισσότερα παρατήρια 1,37 ανά λίτρο. Πλησιάζει δηλαδή στην αρχική τιμή, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, επιδοτήσεις στην αντλία κτλ. Τα συμπεράσματα δικά σου και των ακροατών. Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά σε όλες. Να σε καλά, Κώστα. Πολύ σωστή η επισήμανσή σου, νομίζω ότι συμφωνούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να είσαι καλά, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Καλημέρα στον Νίκο από τη Ρωσία. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε για τις όμορφες εκπομπές σας. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούμε από τόσο μακριά που ζούμε. Για στείλε μου Νίκο, πού ζεις, σε ποια πόλη της Ρωσίας είσαι. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη, είναι όντως ήρωας ο πιλότος που έφερε το F-16 πίσω αυλαβός και καιγόμενο. Όμως τα πολεμικά αεροσκάφη υφίστανται τεχνικούς ελέγχους γιατί δεν είχε εντοπιστεί η βλάβη. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα τι να σου πω, είναι ένα τεχνικό θέμα Γιώργο που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Πάντως γίνονται και είναι εξαιρετικοί οι μηχανικοί μας. Γίνονται συνεχώς τεστ και είναι και σέρβις εννοείται στα αεροπλάνα, στα αεροσκάφη μας και είναι εξαιρετικοί. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που μου λέει: άρε Γιάννη, αυτό το 1-2% που θεωρεί ότι είναι η ψυχή και η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ας σκεφτεί κάποια στιγμή και το υπόλοιπο 98% που είναι το σώμα. Άντε για σύνταξη και τάβλη, πρώτα πόρτες ο Σαμαρά, μετά πλακωτό με τα ρίχα του στρώγω διαχάριστη και τώρα φεύγα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Τζιαλίκης. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που ρωτά πόσα αριστερά ή αριστερίζοντα κόμματα τελικά υπάρχουν και χωρούν. Πόσες διαφορετικές αριστερές ιδεολογίες υπάρχουν. Ωραίο το ερώτημά σου, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, από το κέντρο και προς τα αριστερά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, καλημέρα άρχοντα των Ερτζιανών. Μιας και το Μουντιάλ σιγά σιγά φτάνει στην τελική του ευθεία. Ποιες ευρωπαϊκές ομάδες από τις τρεις που απέμειναν στα ημιτελικά πιστεύετε ότι θα πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Και επίσης έχουμε πολλά χαιρετίσματα και τη μεγάλη αγάπη από τους γονείς του Νίκου του Λικουρούνου. Τον ευχαριστούμε πολύ και τον μπαμπά σου και τη μαμά σου Νίκο. Εγώ σου είπα ποια είναι η εκτίμησή μου. Θα το πάρει επειδή το θέλει περισσότερο η Αγγλία. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό βεβαίως. Πάντως φαβορή αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία. Πρώτο φαβορή είναι η Γαλλία. Και δεύτερο η Αργεντινή. Θα πρέπει να περάσει και την Νορβηγία ή η Αγγλία και μετά, όπως μας είπε Νίκο Λικουρίνο, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αθλητικός συντάκτης, τα ζευγάρια είναι τα εξής. Γαλλία, Ισπανία, ευρωπαϊκός ημιτελικός και Αργεντινή, Αγγλία, ο δεύτερος ημιτελικός. Άρα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τελικό αμιγώς ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν περάσει η Αγγλία ή η Νορβηγία την Αργεντινή, να μην υπάρχει ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Κοίταξε, έμειναν έξω και αρκετά φαβορί, Έμεινε έξω η Βραζιλία. Έμεινε έξω η Γερμανία, σούπερ φαβορή και οι δύο ομάδες αυτές. Ποια άλλη ομάδα? Η Ιταλία δεν πήγε καν στο Μουντιάλ. Η Ιταλία παραδοσιακή δύναμη. Η Ολλανδία έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έμεινε έξω κι αυτή. Καλημέρα Γιάννη, σε αγαπάμε και εμείς αγαπάμε, Βρενίκο, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη παρέα του πρωινού μας τα Σαββατοκύριακα. Αυτό που δείχνει είναι κάθε θαύμα τρίμερο ο Ερντογάν, αλλά έλεγε και άλλα και έκανε άλλα με τις ένοπλες δυνάμεις στον αέρα χθες στη Λέβο. Καλημέρα Κατερίνα, να σε καλά, αγαπητό κορίτσι. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τους συλληφθέντες σχετικά με το έγκλημα της Μαρφίν Ιφηγένεια σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά μηνύματα ακόμα. Να πάμε σε. Πόσα λεπτά είναι το διαφημιστικό διάλειμμα? 2 λεπτά? Ωραία. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να έρθω να διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά.

0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυητική

0: Του αληθινού ραδιοφώνου στους 97,8 μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Πολιτικές εξελίξεις σήμερα λόγω ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Ότι τελειώνουμε. Να πούμε ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη. Θα σας πω γιατί θα του πούμε μπράβο. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, εγώ του λέω μπράβο. Γιατί δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε άλλο πολιτικό σχήμα. Ξέρετε, με τους βουλευτές συμβαίνει το εξής περίεργο και ίσως δεν το γνωρίζετε εσείς. Ακόμα και μία μέρα να εκλεγείς βουλευτής, δηλαδή κάποιος να φύγει από τη ζωή, κάποιος να παραιτηθεί, κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο να μην είναι πλέον βουλευτής, ο πρώτος επιλαχών εισπράττει όλες τις αποδοχές όλης της τετραετίας. Στην περίπτωση που πάει την τελευταία μέρα ή του υπολείπου της τετραετίας που δεν ήταν βουλευτής. Πρέπει να πούμε λοιπόν ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος εκτός του ότι ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε ένα νέο πολιτικό τσίρκο, έτσι είπε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής. Ήταν ο πρώτος επιλαχώντας, ο πρώτος επιλαχών μετά τον Γιώργο Καραμέρο, ο κύριος Σπίρτζης, και δεν εκλέχθηκε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε λοιπόν μετά την παρέτηση Καραμέρου να πάει και να ορκιστεί, να γίνει βουλευτής. Δεν το έκανε. Και μπράβο του. Έλα για λίγο να σε δω. Τα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρετε. Παραιτήθηκε ο Φάμελος, χθες αποχώρησε ο κύριος Καλαματιανός από γραμματείας κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αποχώρησε και ο διευθυντής της Αυγής, ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας. Τώρα, αν όλοι αυτοί που ωραίγονται να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνουν αποδεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι να σας πω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα τους αξιοποιήσει όλους αυτούς ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν το πιστεύω, ειλικρινά δεν έχω αίσθηση. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και όπως καταλαβαίνετε το τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά αν αναλάβει, γιατί κάποιος πρέπει να αναλάβει διάδοχος του κ. Φάμαλου, ο κ. Πολάκης. Οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι είναι σε θέση επειδή απευθύνεται σε ένα ειδικό εκλογικό κοινό, σε μια εκλογική δεξαμενή που τον συμπαθεί, όχι απλά να επιστρέψει στην πολιτική πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εκλεγεί και να μπει στην επόμενη Βουλή. Δεν συγκρίνεσαι με άλλη, έλα για λίγο να σε δω και φεύγει. Υπάρχει ένα σχετικό χάος τι θα γίνει σήμερα. Πολάκης, Παπάς και Δούρου καλούν για σήμερα κεντρική επιτροπή. Η πλευρά του Φάμελου την αναβάλει και συγκαλεί πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα. Δηλαδή χάνει το παιδί τη μάνα και το παιδί τη μάνα. Και η μάνα το παιδί. Δεν βγάζει άκρη τι γίνεται εκεί πέρα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, το γνωστό μετρολόγο. Καλημέρα κύριε μετρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας τον καιρό του Σαββατοκύριακου και τι θα δούμε από Δευτέρα κύριε Καντερέ.
1: Και όχι μόνο. Με ενδιαφέρον είναι το άλλο από τον κύριο Γιώργο Παπαγιάννη.
0: Ναι, ας πούμε πρώτα γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για σήμερα και αύριο πολύ καλός ο καιρός, να φτάνει στην Αθήνα στους 34 και 35 βαθμούς, αύριο να ανεβαίνει ακόμα λίγο και να έχουμε και τα πρώτα 38. Κατά τα άλλα, θάλασσα καλή, ηλιοφάνεια πολύ, καλός ο καιρός εν πάση περιπτώσει ή οτιδήποτε. Την Δευτέρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά κύριε Παγιάννη, το ενδιαφέρον αποκτάται πλέον από τα μέσα της εβδομάδας και πηγαίνοντας προς το τέλος. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, εκεί φοβάμαι ότι θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα του Ιουλίου. Μας άρεσε φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έρχεται και το θέμα είναι κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι σαν πολιτεία να έχουμε πλήρη γνώση στο τι γίνεται. Ή επισημαίνω, ή το λέω αυτό. Γιατί από ό,τι βλέπω, δεν γίνονται ραντεβολίσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς είναι οι θερμές αέριες μάζες πάνω από την Αττική και γενικότερα από την Ελλάδα για να εκτιμηθεί πού θα πάει ο υδράγυρος την επόμενη μέρα. Θα φτάσει στους 40, 41 και ούτω καθεξής. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν γίνεται εδώ και πολλές ημέρες και το θέμα είναι τι γίνεται από τώρα και στο εξής. Θα φτάσουμε σε κάθε χωρίς να έχουμε αυτές τις παρατηρήσεις. Η ΕΜΗ υπάρχει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά παράλληλα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι αυτό που πρέπει να συμπεράσουμε τη στιγμή για να εκδώσει το τεστάρι ή όχι για πυρκαγιές πιθανόν κλπ. Αυτό το θέμα επισημαίνω. Πολύ φοβάμαι ότι θα μας βρει ανέτοιμος.
0: Ναι, επειδή έρχονται ανεβασμένες θερμοκρασίες, οι αέριδες θα είναι σε επίπεδο 4-5 μποφόρ ή παραπάνω. Κοιτάξτε, το λέω για τις φωτιές κυρίως, για την επικινδυνότητα.
1: Κοιτάξτε, η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Θα βγάλει τεστάρι οπωσδήποτε. Οι μέρες κάθε είναι πολύ επικίνδυνες πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να έρθουν από

0: θέση Ραδοβολής και να γίνουν οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις αυτές, γιατί έτσι είναι τώρα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και κάτι άλλο. Μάλιστα. Μπορείτε τα μοντέλα να λένε 20, από 20 έως 24, αλλά σημασία είναι πόσο θα είναι, γιατί υπάρχουν και οι στάσεις της καθοδικής κοινής που θα ανεβάσουν κόβερ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα.
1: Να είστε
0: αν
1: καλά.
0: Να πάει αυτό εκεί που χρειάζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντερέ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε πόση ώρα μπορούμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, αμέσως? Κάτσε να πω, να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στον Μιχάλη που στέλνει την καλημέρα του και αναρωτιέται αν είναι οι συλληφθέντες για τη Μαρφίνη πραγματικοί δράστες. Αυτό, Μιχάλη, τι, εγώ θα σου το απαντήσω. Αυτό θα σου το απαντήσουν οι αρχές και η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον Καπετάνιο. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη. Και καλό καλοκαίρι σε σένα και σε όλους Έλληνες. Έχετε πάντα την αγάπη και το σεβασμό μας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Τεκούση. Δεν μου έχετε στείλει κανένα μήνυμα για τους κτηνοτρόφους, κύριε Τεκούση. Τώρα μου στέλνετε ένα μήνυμα που λέτε ότι είναι η τρίτη φορά που σας στέλνω M&M χωρίς να ασχοληθείτε με το θέμα το μετακινούμενο.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gord συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Για τον Άγιο Σάβα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή για την υπόθεση της Μαρφίν. Σχολιασμός. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα επιστρέψουμε με μηνύματα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν, ενώ παράλληλα έστειλε τηλεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Τηρήσαμε τη συμφωνία και η χειρία, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του Τζέντι Όσμαν που αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής Τούρκος Φόρουαρντ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό καλοκαίρι να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη. Δεν είναι τόσο εύκολο ο Παναγιώτη να αγοράσει, να εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αγορά μαχητικών F-35 στην Τουρκία μόνο και μόνο επειδή θα επιστρέψουν τους S-300 ή θα τους πουλήσουν σε μια τρίτη χώρα. Όσο υπάρχει Ισραήλ, όσο υπάρχει ισχυρό εβραϊκό λόμπι, το ισχυρότερο όλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όσο το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία για την αγορά μαχητικών F-35, γιατί θέλει το Ισραήλ να διαθέτει το ίδιο F-35 και έχει όπως θα έχουμε και εμείς, θα υπάρχει μεγάλο εμπόδιο στην αγορά F-35 από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Το Ισραήλ, εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη σε όλη την περιοχή, γιατί είναι πυρηνική δύναμη σε αντίθεση με την Τουρκία και πολύ ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη σε σχέση με την Τουρκία, θέλει να έχει την υπεροχή στον αέρα. Βάζει λοιπόν βέτο μονίμως το εβραϊκό λόμπι. Οι βουλευτές που έχουν σχέση με το εβραϊκό λόμπι, δηλαδή οι γερουσιαστές και οι βουλευτές των ΗΠΑ, και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις το Κογκρέσο δεν εγκρίνει την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως είδες, επειδή είναι σωστή η ανάλυση σου, ότι διαψεύστηκαν όλοι όσοι έλεγαν ότι στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας που ο Ερντογάν θα έπαιζε εντός έδρας και θα, καταλαβαίνετε, θα είχε από κοντά αγκαζέ όπως είχε τον Ντόναλτ Τραμπ, οι Αμερικανοί θα ανακοίνωναν την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τελικά δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Γενικόλογες αναφορές και υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο Πρόεδρο και θα δούμε στο μέλλον. Δεν θέλει το Ισραήλ την αγορά F-35 από την Τουρκία και όσο έχει τη δυνατότητα μέσω του δικού του λόμπι να το επιβάλλει αυτό, θα παραμένει κυρίαρχο στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει F-35 από το 2016 ή 2017, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή κοντεύει να κλείσει 10 χρόνια. Και όχι μόνο έχουν F-35, αλλά τα έχουν χρησιμοποιήσει και στο Λίβανο και στη Συρία. Είναι άστο. Σε αυτό το θέμα το Ισραήλ δεν διαπραγματεύεται. Θέλει να αισθάνεται και να είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαρφίν χθες είναι σημαντικές, αλλά στην συναφή λόγω θανάτων από πυρκαγιά υπόθεση της Γιολάντα, τι γίνεται? Λέγανε μέχρι και κόπηκε μετά. Όχι, λέγανε μέχρι και για την εμπλοκή πρώην υπουργού, αλλά εξελίξεις δεν έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος ζει 600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, σε μια μικρή πόλη, το Μακάριεφ. Να σε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα που στέλνεις τόσα χρόνια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, εδώ και 15 μέρες, δεκάδες καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες δοκιμάζονται καθημερινά. Ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Χθες πάλι 40 άνθρωποι περίμεναν μάταια να κάνουν τη θεραπεία τους. Τους πρέπει ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιοποίηση του προβλήματος. Είναι ειρωνία να βγαίνεις από τον Άγιο Σάββα με τον άνθρωπό σου έτοιμο να καταρρεύσει, ύστερα από 4 ώρες άκαρπης αναμονής, και να βλέπεις φωτογράφους και δημοσιογράφους να έχουν στρέψει κάμερές τους απέναντι, στη Γαδά, και την πλάτη τους στον πόνο και την αγωνία. Είναι πολύ σημαντική η επισήμανση που κάνεις, Παναγιώτη, για τον Άγιο Σάββα. Για τους δεκάδες καρκινοπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες, δοκιμάζονται καθημερινά και ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να διορθώσει το ζήτημα, να τον αποκαταστήσει, να τον φτιάξει. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνει και θα στείλουμε και εμείς επιστολή γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη, και από μένα παρών από την αρχή της εκπομπής σου. Να ξέρεις, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κουνιάδο μου, τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα, καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη. Να περάσετε όμορφα και εσύ, Κώστα, και εσύ, Γιώργο. Να σε πάντα καλά. Την καλημέρα μας στο Θανάση, που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχετε καλή εκπομπή, να είμαστε γεροί. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βάλε και το τραγούδι με την Αρβανίτη. Όλοι αυτό ζητάνε οι φίλες και οι φίλοι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα, Μενέλαε. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Αν τελικά κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα εισπράξει κατά την δική μου εκτίμηση, γράφει ο φίλος ο κύριος Κυριακίδης, την οργή του κόσμου που τον τίμησε και τον έκανε πρωθυπουργό. Και θα αποδείξει κατά τη γνώμη μου για άλλη μια φορά ότι είναι άνθρωπος μνησίκακος. Μην ξεχνάμε τον τρόπο που έφυγε από το Μαξίμου το 2015 με καθόλου ευγένεια. Αναφέρεσαι στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρώτος, ο οποίος δεν υποδέχθηκε μετά από εκλογική ήττα τον επόμενο πρωθυπουργό, το διάδοχό του. Πράγματι έτσι συνέβη.
Δεν έχουν σημασία τα στρατηγία, αγαπητέ Real Blogger. Ο Ερντογάν ήθελε πάση θυσία τα F-35. Ούτως ή άλλως τα στρατηγία είχαν συμφωνήσει από την προηγούμενη χρονιά να πάρουν. Το σημαντικό είναι το F-35. Τα F-35 αυτά είναι που καίνε τους Τούρκους, αυτά είναι που καίνε τον Ερντογάν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα όσο υπάρχει Ισραηλινό-Εβραϊκό λόμπι. Και όσο το λόμπι αυτό είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει, προσέξτε, και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Είναι δεκάδες οι Ισραηλινοί ή εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες που έχουν τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Είναι πολλοί επιχειρηματίες εβραϊκής καταγωγής που έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Και είναι πολλοί επίσης οι οποίοι έχουν χρηματιστηριακές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες. Γενικότερα η οικονομία και το εμπόριο στις ΗΠΑ σχετίζεται άμεσα με εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες. Άρα έχουν πολύ ισχυρό ρόλο παρέμβασης. Τραγούδι Σοφία Σαρβανίτη και Bonnie Tyler.

0: Λοιπόν, Θεοδόση Πάνου στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός συνάδελφος, αστυνομικός διάξης. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, με υγεία.
0: Τι έχουμε τώρα όσον αφορά τους τρεις που εντοπίστηκαν, δύο συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφή. Να μας πεις πώς βρέθηκε η άκρη του νήματος και τι γίνεται με το τρίτο πρόσωπο. Είναι μια γυναίκα η οποία ζει από τις αρχές του 2020 στη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, ζει στη Βρετανία, φαίνεται να εργάζεται για να ξεκινήσουμε από εκεί, φαίνεται να εργάζεται στο αεροδρόμιο του Κάτουικ, είναι και μητέρα δύο παιδιών πια και φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Θα εκδοθεί βεβαίως άντελμα σύλληψης, διεθνές άντελμα σύλληψης σε βάρος, ήδη έχει εκδοθεί το εγχώριο άντελμα σύλληψης. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το τι γίνεται για την περίπτωση της 40. Εξάχρονες και έχουν λάβει και οι ίδιοι τα μέτρα τους.
0: Η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, είχε πρωτεύοντα ή υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονική επίθεση?
1: Φαίνεται να έχει βοηθητικό, παύλα, υποστηρικτικό ρόλο.
0: Δεν πέταξε τη μολότοφη γυναίκα δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Ακριβώς. Να δούμε τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα, το 2010, και τι λέει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κυρίως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που εξιχνίασε αυτή την υπόθεση μετά από 16 χρόνια. Και φαίνεται να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν στην προηγούμενη φορά που είχαν οδηγηθεί δύο άνθρωποι στο δικαστήριο σχεδόν με ανύπαρκτες ενδείξεις, με αποτέλεσμα το κατηγορητήριο να καταρρεύσει κυριολεκτικά στο δικαστήριο και να θωωθούν αφού πρώτα είχαν ταλαιπωρηθεί. Τώρα φαίνεται να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο πλαίσιο. Ένας είναι αυτός που πετάει σπάει αρχικά το τζάμι, μάλλον με κάποια βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας και στη συνέχεια αυτός, ένας από τους δύο 40διάχρονους που έχουν συλληφθεί μαζί με ένα άλλο άτομο που παραμένει αγνώστον μέχρι στιγμής στοιχείων, ρίχνουν δύο μολότοφ. Ρίχνουν δύο μολότοφ και παράλληλα ρίχνουν και έφλεκτο υλικό στην είσοδο της τράπεζας, αλλά και εκεί που έχουν σπάσει το τζάμι ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Η γυναίκα και ο άλλος 40διάχρονος φαίνεται να είναι δίπλα τους και να έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια όταν πια θα έχει φτάσει και η δικογραφία στα χέρια των δικηγόρων, καθώς οι κατηγορούμενοι, οι δύο 40διάχρονοι δηλαδή, έχουν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν. Ήδη όμως έχουν βαρύτατες ποινικές δίωξεις για ανθρώπους.
0: Πώς έφτασαν στην αρχή του νήματος
1: οι αρχές? Όλα ξεκίνησαν. Τι υποστηρίζουν,
0: ναι, αυτό λέμε, ναι.
1: Τονίζω την λέξη, το τι υποστηρίζουν. Για να είμαστε.
0: Εμείς υποστηρίζουμε, εννοείται. Για πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτον έχουμε ένα στικάκι με ένα ανώνυμο σημείωμα. Έχει προηγηθεί ένα ανώνυμο email που λέει στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI που θα βρουν το στικάκι σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί σε αυτό το στικάκι υπάρχει ένα σημείωμα που κατονομάζει τους τρεις όσον αφορά την δολοφονία των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν. Σημειώνω, η μία από τις δολοφονημένες υπαλλήλους ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Ναι. Κατά συνέπεια μιλούμε για τέσσερις ανθρωποκτονίες.
0: Άρα κάποιος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο τους κάρφωσε. Ποιος άλλος ήξερε ποιοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν και ήταν και ανέφερε και συγκεκριμένα ονόματα επώνυμα? Πώς δηλαδή, ποιος άλλος?
1: Μιλούμε για ένα. Ναι, δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια.
0: Ναι, μα εμείς λέμε τώρα τα σενάρια που συζητάμε.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάει μία έρευνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στο στικάκι αναφερόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι αυτός και αυτοί ήταν στην επίθεση της Μαρφίν με ονοματεπώνυμα.
1: Ακριβώς έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Να δίνει στοιχεία που να δείχνουν τα στοιχεία, να δείχνουν αυτά τα τρία άτομα. Αρχικά ήταν εύκολο να εντοπίσουν τους δύο 40διάχρονους και να τους παρακολουθήσουν, καθώς φαίνεται ακόμα και πριν τη σύλληψή τους να ήταν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως υποστηρίζουν από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο έρχεται ένα στοιχείο από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που ουσιαστικά δένει, ή τουλάχιστον αυτό που στηρίζουν στην αστυνομία, δένει την παρουσία του 40διάχρονου με τις μολότοφ στην Μαρφίν. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Το 2020 ανακαλύπτουν μια αποθήκη με εκρηκτικά σε περιοχή της Αθήνας. Mm-hmm. Την αποθήκη αυτή την είχε νοικιάσει με τα πραγματικά του στοιχεία γνωστός αντιεξουσιαστής και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί σε μια σοβαρή ποινική υπόθεση απαγωγής με ένα πολύ δυνατό ποινικό όνομα στην Βόρειο Ελλάδα. Mm-hmm. Τότε αυτός ο άνθρωπος είχε αθωωωθεί υποστηρίζοντας ότι μα πώς είναι δυνατόν εγώ που με παρακολουθούν οι μισές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να πάω να νοικιάσω αποθήκη με τα στοιχεία μου και να βάλω εκρηκτικά. Στην συνέχεια είχε πει ότι ήταν σταμένα. Τέλος πάντων, είχε προφυλακιστεί ο άνθρωπος αυτός και στη συνέχεια αθωώθηκε στο δικαστήριο. Σε ένα λάπτοπ όμως της φίλης του είχαν βρει κάτι φωτογραφίες οι αστυνομικοί, το οποίο αποτελεί πιστήριο βέβαια το λάπτοπ, είχαν βρει κάτι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές του ιδίου, της φίλης του, αλλά και άλλων τριών ατόμων. Κυρίως μάλλον ένα άτομο του βοήθου φορούσε ένα χαρακτηριστικό καπέλο και είχε στην πλάτη του ένα χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης. Αυτό το πιστήριο είχε μείνει επί 16 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής, επί 6 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ζητώντας επιπλέον πληροφορίες οι αστυνομικοί για τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονταν στο ανώνυμο email, mm-hmm. από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής ανασύρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Στην συνέχεια, με φωτογραφίες και νέο φωτογραφικό υλικό που είχαν καταφέρει να βρουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, ακόμα και από διεθνή πρακτορία, αλλά και νέο βιντεολειπτικό υλικό που είχε περιέλθει στα χέρια τους μετά από έρευνες, στάλθηκε όλο αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον έναν 42χρονο από αυτές τις φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Δηλαδή εμφανίστηκαν τα στοιχεία του. Ταυτοποιήθηκε και από το ρουχισμό και από το σακίδιο και από το καπέλο. Δεν σας το αναφέρω τυχαία το καπέλο και το σακίδιο. Με αποτέλεσμα, γιατί την ώρα που γίνεται η ενέργεια στην Μαρφίν, προφανώς τα πρόσωπα των δραστών είναι καλυμμένα. Εκεί λοιπόν αρχίζει και ταυτοποιείται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στη συνέχεια με ερευνητικές ενέργειες ταυτοποιούνται και τα υπόλοιπα και όλο αυτό το υλικό στέλνεται στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζονταν όλα αυτά τα χρόνια την υπόθεση της Μαρφίν. Πριν όμως η υπόθεση αυτή ο φάκελος είχε μπει στο αρχείο, το ανθρωποκτονείο όμως εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο την είχε ανασύρει αυτή την δημοσιογραφία και την εξέταζε σιωπηρά. Η ανακρίτρια θεώρησε ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι. Ο ένας φαίνεται να είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ο έτερος είναι εναερίτης στο ΆΚΑ, κάνει εναέριες εργασίες στη σκεπή των γηπέδων στο Ολυμπιακό στάδιο, και οι 46χρονοι, όπως είπαμε, είναι στην Βρετανία, όπου πια έχει χτίσει εκεί την ζωή της και έχει και δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο της υπόθεσης για τη Μαρφίν.
0: Θα υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση και παρουσίαση των στοιχείων από την αντιτρομοκρατική ή την ελληνική αστυνομία ή όχι? Τι σας έχουν πει από τη Γαδά, από την Κατεχάκη μάλλον?
1: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα.
0: Όχι, ρώτησα, θα υπάρξει επίσημη παρουσίαση των στοιχείων ή όχι?
1: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα σε εξέλιξη, η οποία όταν ολοκληρωθεί και υπάρχει το σύνολο των στοιχείων, τότε νομίζω ότι θα κάνουν την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Okay. Όσον αφορά την άλλη υπόθεση με την Νέστορα.
1: Όπως τα λέγαμε ήταν τα πράγματα.
0: Εκεί συνελήφθησαν τρεις ή αναζητείτε το τρίτο πρόσωπο?
1: Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο φυσικοί αυτουργοί, το ζευγάρι δηλαδή, ο 29χρονος και 26χρονη, και άλλο ένα άτομο το οποίο είχε βοηθητικό ρόλο. Ποιος ήταν ο βοηθητικός του ρόλος? Στο διαμέρισμα που διαμένει απέχει το πολύ 150 μέτρα από το σπίτι της κυρίας Νέστορα και της μητέρας της, η οποία δολοφονήθηκε από την τοποθετήση του εμπριστικού μηχανισμού. Αυτός είναι ο ρόλος. Και οι δύο πασίγνωστοι στην αστυνομία, ιδιαίτερα 26χρονη, η οποία κατά το παρελθόν 2022 είχε συλληφθεί για εμπριστικές ενέργειες. Μία εμπριστική ενέργεια της είχαν, για μία εμπριστική ενέργεια είχε ταυτοποιηθεί, είχε προφυλακιστεί πριν όμως συνέχεια, είχε καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκιση, είχε αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν σταμάτησαν αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το παρελθόν ήταν που οδήγησε και στη σύλληψή του.
0: Μάλιστα. Πλήρες όπως πάντα το ρεπορτάζου, τόσα χρόνια στο αστυνομικό δελτίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αγαπητέ Θεοδόση. Είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
1: Να είστε
0: την
1: καλά.
0: Καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μετά θα διαβάσω πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να πούμε καλημέρες, να διαβάσουμε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Αυτή από την Αγγλία, αφού έχει φύγει από τη χώρα και με τη ζωή που έχει φτιάξει τώρα, καταλαβαίνεις Γιάννη πόσο θα κελαϊδήσει όταν έρθει εδώ. Χαρτί και καλαμάρι θα τα πει όλα, μπας και σώσει ό,τι μπορέσει να σώσει. Ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει ότι η έκδοση της γυναίκας που κατέβηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι εύκολη ούτε γρήγορη. Το αντίθετο, δεν διαβάζω το μήνυμα στο Real Blogger γιατί θα είναι και εύκολη και γρήγορη. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχουν ειδικές συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες μεταξύ και Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας και όλων των ευρωπαϊκών χώρων, είτε είναι εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα τρομοκρατίας να γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες εκδόσεως. Και επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιστορία τρομοκρατίας με τον Ήρα, είναι πολύ ευαίσθητη και εξαιρετικά γρήγορη όσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης. Πολύ γρήγορα θα γίνουν οι διαδικασίες. Το λέω επειδή το ρώτησα κιόλας. Ο Γιώργος μου γράφει ότι η κυρία έκανε τι έκανε στην Ελλάδα και πήγε στην Αγγλία μετά να ζήσει και να κάνει οικογένεια και να γίνει και αυτή μία από τους κυρπαντελίδες που πολεμούσε Γιάννη στα νιάτα της ως δίθεν επαναστάτρια και στα γεράματα μετατράπηκε σε καπιταλίστρια. Έτσι, μπράβο. Να τα ακούν όλα αυτά τα παιδάκια που πάνε και μπλέκουν να αλλάξουν τον κόσμο με τις Μολότοφ για να είναι σοβαρά από την αρχή. Δεν το ξέρουμε αν έχει ζητήσει ή αν έχει πάρει τη βρετανική υπηκότητα, Κώστα. Θα το ρωτήσουμε αυτό και θα το μάθουμε. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη. Κοίταξε, δεν είναι έκπληξη. Τα ξένα τραγούδια, αυτά τα δύο ξένα τραγούδια, ελληνικό ήταν με τη Σοφία Αρβανίτη. Απλώς υπήρξε και η παρέμβαση, δηλαδή η φωνή της ερμηνεύθυρια της Μπόνι Τάιλερ. Το αφιερώσαμε στη μνήμη της Μπόνι Τάιλερ και έπρεπε σήμερα να το βάλουμε. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη το Σαββίδη από το Άμστερνταμ. Είναι θετικό που ο Τραμπ δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα, γιατί Γιάννη, αν μας δώσει ιδιαίτερη σημασία, θα μας αναγκάσει σαν τον Ερντογάν να αγοράσουμε καμιά 200 αριά σαπάκια Boeing και να χρεώσουμε με κάποια δισεκατομμύρια τον κρατικό προϋπολογισμό. Πήγε καλά η σύνοδος κορυφής, κατά τη γνώμη μου. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Δυστυχώς, ενώ το Ισραήλ μας υποστηρίζει στεναρά, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που εξαπολύουν πογκρόμ κατά Ισραηλινών τουριστών. Κάποιος πρέπει, κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις θλιβερές μειοψηφίες ή επιτέλους να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Το δώρο του Ερντογάν τι μήνυμα περνάει στους ηγέτες των χωρών? Ότι εγώ φτιάχνω όπλα, δεν αγοράζω μόνο, γράφει η φίλη η Κατερίνα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νικόλαο. Να σε καλά, Νίκο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχω αφήσει εκκρεμότητα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που ειδικά λόγω των εξελίξεων στην κεντροαριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, στην τελεσίγραφος Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις αγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει στη Βρετανία. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Τζεφ Χέρστ της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Γουέμπλεϊ. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την εθνική Γαλλίας πέτυχε επίσης 3 γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά!
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Είπαμε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και είτε είμαι εγώ είτε φύγω λόγω της άδειάς μου, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10 μετακόμισε στο 8-11 καλοκαιρινό ωράριο. 9 και 36 πρώτα λεπτά, αληθινό ραδιόφωνο. Γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ,
18: 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ.
17: Πραγματικό αλαλούμ, κόλαση. Πολάκης, Παπάς και Δούρου επιμένουν για κεντρική επιτροπή σήμερα. Κάποιοι, ποιος τώρα, αφού ο Φάμελος παραιτήθηκε, ποιος τον έχει αντικαταστήσει, ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα, ένα χάος. Η πλευρά Φάμελου λοιπόν δεν θέλει σήμερα να συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή. Και μάλιστα επικαλείται το καταστατικό από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτη Κουβέλη. Πιάσου το αυγό και κούρευτο. Απ' την άλλη, η αναπληρώτρια γραμματεία Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη τη πολιτική γραμματεία του κόμματο τη Δευτέρα, ενώ περιμένουν σήμερα να συνεδριάσει. Τι να σα πω, περιμένουμε να μάθουμε νέα για να σα τα μεταφέρουμε κι εμεί. Για να το πω απλά, συμπερασματικά, στην πράξη ο έλεγχος του κόμματος, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο στελεχών έχει περάσει στην πλευρά Πολάκη. Ή για να το πω διαφορετικά, έχει περάσει στην πλευρά της μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Αυτό δηλαδή το οποίο είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του και ήθελε να εφαρμόσει ο σχέδιο ο Κράτης Φάμελος, ο κατά τα άλλα αξιοπρεπέστατος πολιτικός αρχηγός ο Κράτης Φάμελος, αποδείχθη ότι μάλλον εξελίχθηκε σε φιάσκο. Τι ήθελε ο Φάμελος? Ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά παράλληλα να βρει και μια πατέντα για να παίρνει την κρατική επιχορήγηση και να χρηματοδοτούνται και τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γινόταν αυτό, ένας Θεός το ξέρει. Και παράλληλα ήθελε και κάτι ακόμα. Όλοι αυτοί που θα φεύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ να μετακόμιζαν και στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τους θέλει όμως. Ούτε μπορείς να κλείσεις έτσι ένα κόμμα, να αναστείλεις τη λειτουργία ενός κόμματος. Τι είναι το κόμμα μαγαζί? Τα κόμματα τα κλείνει η βάση, η κοινωνία, οι πολίτες, οι εκλογές. Δεν τα κλείνει η απόφαση με απόφαση του ένας αρχηγός. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, το μαγαζάκι της Κουμουνδούρου το παίρνει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, τους φίλους, την τάση η οποία τον εκπροσωπεί, φαίνεται ότι έχει

0: και αποκτήσει πλειοψηφία. Κοιτάξτε, ο Πολάκης έλεγε κάτι σωστό από την αρχή, κατά τη γνώμη μου σωστό. Πώς είναι δυνατόν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν και να πάνε σε άλλο κόμμα? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συνεδριάσει με σύνθεση στην οποία θα συμμετέχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουν αυτοί για μας? Δεν νομίζω ότι λέει κάτι περίεργο ο κύριος Πολάκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει, λέει. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο πάντως με παράλληλο όπως αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Να σε καλά. Να πω δύο-τρεις καλημέρες. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην κυρία Φεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του σκοπευτικού του Άθλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Λοιπόν, έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις όσον αφορά την οικονομία, Γιώργο.
1: Γιάννη,
0: παράταση δηλώσεις νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι. Πάει έως 24 εβδόμου. Ήταν αναγκαίο αυτό, διότι έχει πέσει όλο το βάρος πλέον στα λογιστικά γραφεία. Εκεί υπάρχει ένας συνοστισμός και πρέπει και να εναρμονιστούν μερικά συστήματα του δημοσίου τα οποία καθυστερούσαν. Γι' αυτό λοιπόν πάμε μέχρι 24 εβδόμου και καταλαβαίνεις ότι η εξέλιξη αυτή δίνει μια μεγάλη δυνατότητα και στους Έλληνες φορολογουμένους αλλά και στους λογιστές.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, Γιώργο, κοίταζα. Μόνο στην Ελλάδα δίνονται παρατάσεις για τις φορολογικές δηλώσεις. Ξέρεις από την αρχή της χρονιάς από πότε μέχρι πότε πρέπει να καταθέσεις φορολογικές σου δηλώσεις. Είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι εταιρεία, είτε είσαι κάτι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνει μονίμως αυτό?
1: Θα σου πω το εξής. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, ή μάλλον να σου πω στην Ευρώπη τι συμβαίνει. Από 1η-1η κάθε έτος, ο κάθε φορολογούμενος έχει στον υπολογιστή του και το κράτος στον δικό του υπολογιστή εισοδήματα του κάθε πολίτη.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί υπάρχει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως επίσης και το σύστημα τι χρωστάει το κράτος και τι χρωστούν οι πολίτες στο κράτος και γίνεται αυτόματος συμψηφισμός. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην Ελλάδα σε αυτό το σημείο, γιατί πήγαμε πάρα πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολύ πίσω, Γιάννη. Γιατί να φανταστείς ότι να τώρα μου ήρθε ένα έγγραφο και έχω έτσι λίγο και θα το ψάξω. Η ιερενή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου λέει ότι θα πληρώνουμε. Είσαι όρθιος ή κάθεσαι στο στούντιο?
0: Κάθομαι.
1: Μπράβο, κάτσε εκεί που είσαι. Θα πληρώνουμε έως το 2070 230 δισεκατομμύρια για χρέη μας. Γιάννη, είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, αυτά είναι τα δάνεια που είχαμε πάρει κατά καιρούς, κατά το παρελθόν.
1: Και εδώ λοιπόν...
0: Ξέρεις, τα δάνεια αποπληρώνονται κάποια στιγμή.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και εδώ επιβεβαιώνεσαι, επιβεβαιώνεται η εκπομπή σου, επιβεβαιώνεται ο Νίκος Χατζηνικολάου, επιβεβαιώνεται η Real και το φωνάζω δυνατά. Για ποιο πράγμα? Ότι κύριοι, έχουμε να πληρώσουμε δανεικά 230 δις έως το 70. Δηλαδή, παιδί που γεννιέται σήμερα, Γιάννη, μέχρι το 70 πόσο χρόνο θα είναι? Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω. Και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρουμε άλλα δάνεια.
1: Υπό την προϋπόθεση, ευτυχώς, μπορούμε και ξεπληρώνουμε και δάνεια. Και θα πει κάποιος, καλά, πάμε και δίνουμε 10 δις για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι, είναι σημαντικό. Γιατί
0: μάλιστα,
1: για κάθε ένα δις...
0: Τώρα.
1: Γλιτώνουμε 300 εκατομμύρια. Έλα, Γιάννη.
0: Έχεις πληροφορίες για τις βασικότερες παρεμβάσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
1: Μπράβο.
0: Τα οποία έχεις, μπορείς να μας πεις μερικά?
1: Βεβαίως.
0: Σημαντικά ζητήματα.
1: Βεβαίως.
0: Που θα αφορούν τις εξαγγελίες.
1: Βεβαίως. Θα σου πω το εξής. Καταρχήν, η κατάρα του νόμου Κατρούγκαλου, αυτή η ασφαλιστική ατιμία η οποία έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά τελειώνει. Από 1η-1η-27 όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι θα έχουν τι? Θα πάρουν κανονικές αυξήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο, Γιάννη, το δεύτερο για το οποίο δικαιώνεται η εκπομπή σου και ο Real είναι ότι κάθε γυναίκα ή άντρας που έχασε τη γυναίκα του ή γυναίκα που έχασε τον άντρα της δεν θα μειωθεί καθόλου η σύνταξη, θα παίρνουν το 70% της αρχικής.
0: Αυτό ανακοινώθηκε ήδη από την κυρία Κεραμέως.
1: Επίσης για τα ορφανά, δώσαμε μάχη για τα ορφανά και το ξέρεις, θα παίρνουν τα ορφανά το 50% του πατέρα και το 50% της μάνας, δηλαδή μια πλήρη σύνταξη. Ναι. Αυτό δεν ίσχυε έως τώρα, ίσχυε μόνο το 50% σε έναν από τους δύο. Γιάννη,
0: για τα μοτέρ της οικονομίας που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες, θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, γιατί αυτά και είναι την αγορά. Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές.
1: Πολύ καλό. Οι ασφαλιστικές φορές θα μειωθούν για 7η φορά από ό,τι φαίνεται, κατά μία μονάδα. Αυτό έχει κόστος γύρω στα 350 με 400 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να λέμε και στην Ευρώπη για ποιο λόγο το κάνουμε, και η προκαταβολή φόρου εξετάζεται και μάλλον είναι στα σίγουρα να μειωθεί από το 80%, ήταν 100% επί Τσίπρα, έπεσε στο 80%, τώρα θα πάει κατά πάσα πιθανότητα, Γιάννη, στο 50%.
0: Ωραία, κάτι είναι και αυτό. Και κάποια στιγμή να φύγει τελείως ως προκαταβολή.
1: Ρώτησα τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η προκαταβολή φόρου γίνεται 3 φορές το χρόνο. Δεν γίνεται μια και καλή να ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις. Τι λέει λοιπόν, πόσα έβγαλες το πρώτο εξάμηνο, τόσα. Λοιπόν, αυτά θέλω κι εγώ ως κράτος, ως προκαταβολή. Αλλά αυτό είναι άδικο, ξέρεις γιατί. Γιατί στερεί τη ρευστότητα της επιχείρησης.
0: Και δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι η επιχείρησή σου τον επόμενο χρόνο. Μπορεί να έχεις χρεοκοπήσει. Μπορεί να έχεις φοβερά μειωμένο τζίρο και σχεδόν μηδενικά έξοδα.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο είχαν αναφέρει επαγγελματίες στην εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Έστω ότι κάποιος έχει 3 μαγαζιά.
0: Ναι.
1: 3, 1, 2, 3. Mm-hmm. Παραρτήματα, έτσι. Πληρώνει 3 τέλη επιτιδεύματος. Τώρα θα πληρώνεται 1 μόνο. Και ήταν άδικο αυτό το οποίο συνέβαινε με το μνημονιακό νόμο του Τσίπρα. Ξέρεις, οι νόμοι σιγά σιγά φεύγουν, αλλά πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο ποσό. Αν κάποιος, Γιάννη, είχε ένα μαγαζί στο Μοσχάτο και έφτιαχνε και ένα παράρτημα στον Πειραιά και ένα παράρτημα στην Γλυφάδα, πλήρωνε τρεις διαφορετικούς
0: φόρους.
1: Τώρα πληρώνεται μόνο ένας. Και κάτι άλλο. Τι ανακάλυψα τώρα εδώ. Ποιος ήταν ο πρώτος νόμος που έφερε το μνημόνιο Τσίπρα? Και πρέπει να καταργηθεί αυτό. Εισφορά 6% σε κυρίες και επικουρικές. Mm. Και σε ρωτάω, μια ζωή συνταξιούχοι δεν πληρώναν ως εργαζόμενοι?
0: Εντάξει, προηγήθηκε και άλλη επιβάρυνση όμως από την κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου.
1: Ναι, αλλά στο πρώτο μνημόνιο. Αυτό το 6%.
0: Το 6% όχι. Ήταν επί Τσίπρα πράγματι.
1: Τι έκανε? Έβγαλε τα 5 ευρώ που δίνανε κάθε φορά που θα μπαίνανε στο νοσοκομείο όταν είχε επιβάλει ο Άδωνης, και τώρα μπήκε 6%. Σε κύριες και επικουρικές, και ρωτάω εγώ τώρα, για ποιο λόγο να συμβεί αυτό? Το δεύτερο συγκλονιστικό, το βρήκα στα χαρτιά μου, Γιάννη, γιατί το ψάχνω. Ξέθαψαν νόμο του 2010 και φέρανε με το νόμο Κατρούγκαλου τη μείωση της κατώτατης από τα 486 στα 392. Πες μου τώρα, πες μου. Και βγαίνει στις πλατείες αριστερά και δεξιά και λέει, θα έρθω να δώσω δικαιοσύνη. Αφού τα ισοπαίδωσε όλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δύο τελευταία θέματα. Τι θα γίνει με όσους δεν έχουν τα 4.500 ένσημα για σύνταξη?
1: Αχ, να αγιάσει το στόμα σου. Πέρυσι το Μάιο είχε θέσει ένας ακροατής το μεγάλο αυτό θέμα. Ποιο είναι αυτό? Θέλει κάποιος να συμπληρώσει 4.500 ένσημα. Είχε 4.200, του λείπανε 300. Τώρα πλέον οι Δήμοι και οι περιφέρειες, με πρόταση Τζίτζι Κώστα, mm-hmm. με συνυπογραφή της κυρίας Κεραμέως και βέβαια τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού που υπογράφει τελευταίος, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους, 100, 200, 300, 500, μπορούν να προσληφθούν σε δήμους και περιφέρειες, είναι γύρω στους 8.500 άνθρωποι, για να πάρουν...
0: Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
1: Μπράβο. Γιάννη, έφερα δύο μεγάλα θέματα, κλείνω.
0: Ναι, για δύο ταμεία, κατέθεσες πρόταση για δύο ταμεία. Για πες μας μερικά πράγματα.
1: Για μικρομεσαίους,
0: ναι.
1: και για νησιά. Οι μικρομεσαίοι, Γιάννη, δεν έχουν χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, πρότεινα στον Τορμπόφσκι και φαίνεται ότι περνάει, να υπάρχει και οδηγός χρηματοδότησης και παράλληλα από πού θα παίρνουν τα λεφτά. Γιατί από χθες είμαι εισηγητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Καλώς ήρθατε.
1: Γιάννη, να σε καλά. Ευχαριστώ. Να
0: γεια
1: σε
0: σου,
1: καλά,
0: φίλε
1: Γιάννη,
0: Γιώργο. Γεια. Καλημέρα.
2: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Αλκέτα που λέει: «Ανοίγουμε κάθε Σάββατο τέτοια ώρα και ακούμε μόνο Γιάννη Παπαγιάννη και Real FM». Να σε καλά, Αλκέτα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Ο άξονας συνδύασης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας είναι ένας παντοδύναμος άξονας που πρέπει να ενισχυθεί και να σταθεροποιηθεί. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιάννη, τη συμπεριφορά της Τουρκίας εάν αύριο θα έχει να αντιμετωπίσει τη σύμμαχο Ινδία των 1,5 δισεκατομμυρίων μάλλον κατοίκων. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στον πλανήτη, η Ινδία, ξεπέρασε και την Κίνα. Σωστή επιλογή, συνεργασία και η συμμαχία μαζί της, όχι μόνο σε στρατιωτικό, αλλά και σε επενδυτικό οικονομικό επίπεδο.
12: Νέο Έλληνες με γεια σας.
0: Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που με ρωτά τι κάνουμε με Ρουβίκονα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο που γράφει ότι εδώ ο Τζολάνι, ο αρχηγός Αλ-Κάιντα που έριξε τους δίδυμους πύργους, είναι το αγαπημένο παιδί των δυτικών. Κλάιν Μάιντ, ο τέλος Ντάνος Κρυστάλλης είναι όλα. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος ο οποίος υπόσχεται πώς θα επαναστατήσει και θα φέρει τα πάνω κάτω τον υπαρκτό σοσιαλισμό γίνεται το αγαπημένο παιδί της Δύσης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. Γιάννη, είναι λογικό πολύ να αντιμετωπίζουν με καχυποψία το timing των συλλήψεων. 16 χρόνια.

0: Κάτσε λοιπόν εδώ, συντονισμένο στο Real FM, στους 97,8 αν μας ακούς από, από το λεκανοπέδιο της Αττικής ή σε οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο με τον Real FM ραδιόφωνο ή διαδικτυακά, να ακούσει τα σχόλιά μας στην πορεία. Λοιπόν, Γιάννης Τσακίρη στο ρεπορτάζ, στη τηλεφωνική γραμμή, με όλες τις εξελίξεις σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που σε ακούμε, είσαι πάντα έγκυρος και σοβαρός στο ρεπορτάζ. Γιάννη, θέλω να μας πεις με απλά λόγια, θα γίνει τελικά αυτή η συνεδρίαση της κεντρικής ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας?
1: Τώρα βασικά τεστάρεις την εγκυρότητά μου που λες. Κανείς πραγματικά δεν ξέρει. Να σου πω ότι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου έχουν πει ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής σε περίπου μισή ώρα, όπως λένε, στην πλατεία Καραϊσκάκη, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ωστόσο, είχαμε χθες το απόγευμα ένα νέο μήνυμα από την πλευρά της Κουμουντούρ. Προφανώς ήταν από την Αναστασία Τσαπουνά, την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία έλεγε ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση, και μάλιστα εστάληκε SMS σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση και ότι θα γίνει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Δευτέρα, προκειμένου να αποφασίσει το πότε θα γίνει αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε το βράδυ νέο βίντεο από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι θα γίνει κανονικά, ότι είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση και να μην ακούν όλα αυτά που γίνονται από την Κουμουνδούρα τα μέλη του οργάνου. Οπότε περιμένουμε να πάμε εκεί να δούμε.
0: Προφανώς όλα ανοιχτά είναι λοιπόν.
1: Θα δούμε τους υποστηρικτές του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου. Οι υπόλοιποι όλοι θα απουσιάζουν και μένει να δούμε πόσοι θα είναι αυτοί και αν τελικά θα υπάρχει απαρτία στο όργανο.
0: Α, υπάρχει θέμα απαρτίας.
1: Βέβαια. Από ό,τι λένε από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, υπάρχει. Έχει εξασφαλιστεί. Ωστόσο, αυτό πρέπει να φάνει. Πάντως, να σου πω ότι πληροφορούμαστε ότι από την Κουμουνδούρα έχει δοθεί εντολή και δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ενώ είχαν πάντα σχετικές επιτροπές, η αρχική ομιλία πάντα δίνεται μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και δεν θα υπάρχουν καν αυτό που λέμε τα τραπεζάκια που είναι συνήθως στην είσοδο που δίνουν τις διαψεύσεις τους στα μέλη της κεντρικής επιτροπής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολεμικό το κλίμα, δεν έχει σταματήσει
0: τώρα, δηλαδή αυτή η βέβαια σύγκρουση. Το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι και σε αυτό μάλλον δίνω δίκιο στον κύριο Πολάκη υπό την εξής έννοια. Περιμένουν να συνεδριάσουν τα όργανα με τη συμμετοχή κάποιων στελεχών που δεν θέλουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά να πάνε σε άλλο κόμμα. Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλώς να πάνε οι άνθρωποι. Γιατί να συνεδριάσουν ως κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να φύγουν και να πάνε σε άλλο κόμμα? Είναι λίγο περίεργο αυτό.
1: Εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο ο κριτικός βουλευτής. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορείς κάποιον να τον βάλεις με το ζόρι.
0: Σίγουρα.
1: Να του υποδείξεις το τι ακριβώς θα κάνει. Και το θέμα πλέον ποιο είναι. Ότι η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η κεντρική επιτροπή γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Για να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γιατί όπως έχει πει και το είπε πάλι χθες ξεκάθαρα, θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φοβάται προφανώς ότι θα υπάρξουν από την πλευρά της τέλος πάντων προηγούμενης ας πούμε πλειοψηφίας κάποια έτσι, εμπόδια προκειμένου ο ίδιος να μπει, φοβάται αυτό το πράγμα, τον αποκλεισμό δηλαδή. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Καθώς
1: είχαμε δηλώσει και από τον Θεόφιλο Ξαντόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη πλέον προεδρεύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα,
0: που είπε τώρα
1: ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τον Παύλο Πολάκη.
0: Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλος. Ποιες διαδικασίες προβλέπονται από το καταστατικό, από κάποιο εσωτερικό κανονισμό, δεν ξέρω από πού, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαδοχής? Και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη θέση του κυρίου Φάμελου? Ακούει ο κύριος Παπάς στο κανάλι μου το Action 24, είπε κάτι για συλλογική ηγεσία. Τι συλλογική ηγεσία? Ένας πρέπει να είναι ο πρόεδρος. Για πες μας λοιπόν, τι προβλέπετε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, πρόεδρος του κόμματος, νομίζω αυτό που προκρίνουν τουλάχιστον και η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η πλευρά του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου, γιατί δεν είναι ίδιες οι δύο πλευρές, είναι απέναντι να ξέρεις. Είναι μια συμμαχία που θα έχει σύντομα, θα σου έλεγα, τέλος από ό,τι φαίνεται.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Καθώς όλα δείχνουν ότι η Ρένα Δούρου θα διεκδικήσει

0: και εκείνη την ηγεσία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί αυτόματα θα έχουμε δύο διαφορετικούς πόλους. Θα σταματήσει αυτή η συμμαχία. Λοιπόν, πρόεδρος του κόμματος δεν αναμένεται να βγει το επόμενο διάστημα, καθώς είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται να πάμε να υπάρξει συνέδριο, εκεί να κατατεθούν υποψηφιότητες και μετά να εκλεγεί από τη βάση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν προκρίνεται τώρα. Αυτό που προκρίνεται είναι να υπάρξει μια εκλογή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια εκλογή γραμματέα για το κόμμα και μια καινούργια ουσιαστικά πολιτική γραμματεία. Αυτό θεωρούν ως συλλογική ηγεσία.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν, ενώ παράλληλα έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Τηρήσαμε τη συμφωνία Κεχυρίας, υποστηρίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με τέρμα του Μαρίνο στο 88 λεπτό, η Ισπανία νίκησε με 2-1 το Βέλγιο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη στις 10 το βράδυ, στον ημιτελικό θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στις Όλγες. Γιορτάζει η Όλγα σήμερα, γιόρταζε και η μακαρίτσα η γιαγιά μου. Αγία εις Απόστολος Όλγα, τεράστια σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στο Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Μάλιστα σήμερα γιορτάζεται η Αγία Όλγα και στο καθολικό ημερολόγιο και στο καθολικό εορτολόγιο μάλλον. Ακούστε είδηση. Συγκέντρωση στα δικαστήρια για τους τρεις συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα πραγματοποιούν κάποιοι φίλοι, κάποιες συλλογικότητες. Α, το Συμβούλιο Εναρχικών Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις συλληφθέντες και την ώρα που μιλάμε, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πέντε πράγματα για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τέσσερις ημέρες στη Σαντορίνη για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM, φίλες και φίλοι, και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα. Τέλεια. Δεύτερο δώρο, μία δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, πέντε διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Φίλες και φίλοι, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά καλή επιτυχία. Να πούμε ότι η Alpha Bank, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, 20 χρόνια μετά. Γιάννη, δεν είμαι ίδια, ξυπνάω με πόνους, έγινα 84 ετών. Να τα κατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε, κυρία Προμπονά. Η κυρία Προμπονά από τις παλαιότερες ακροάτριες του Real FM. Να είστε πάντα καλά. Έχω να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε σήμερα με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Οι εξελίξεις φωνάζουν. Πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος στο δρόμο της ανατροπής. Η ατζέντα της επόμενης μέρας έχει πόλεμο, κρίσεις και αντιλαϊκή επίθεση. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35 γράφει κόντρα στην πρώτη σελίδα. Μυστική συμφωνία με Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρες του κόλπου. Προσθέτω εγώ ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να άρουν και το βέτο οι Ισραηλινοί και το πανίσχυρο λόμπι τους στις ΗΠΑ. Η εφημερίδα των συντακτών προς νέο διπολισμό. Έρευνα της Άλκο για την εφημερίδα των συντακτών κλείνει ψαλίδα μεταξύ Νουδού και Ελλάς. Θα δούμε στη συνέχεια τι δείχνει η έρευνα της εφημερίδας των συντακτών, ή μάλλον το δούμε και τώρα. Μιας εφημερίδας η οποία σε γενική, κατά γενική ομολογία στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Λοιπόν, δεν έχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όμως έχει πρόθεση ψήφου επί των ογκύρων. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,6. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 15,3, όμως υπάρχει ένα 16,4% αναποφάσιστη, που κατά κύριο λόγο η μεγάλη πλειοψηφία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Στο 9,7% το Πασόκ, αρκετά πίσω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά έχουμε στο 6,9% η Ελληνική Λύση, στο 6,4% το κόμμα της κυρίας Καρτσιανού η Ελπίδα, στο 6,2% το Κουκουέ, 3,6% η Πλεύση Ελευθερίας και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει η αναγωγή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Γι' αυτό και δεύτερο κόμμα είναι η αναποφάσιστη. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,6, η αναποφάσιστη 16,4 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 15,3. Ενδιαφέρουσα η πώς να το πω,
ο τρόπος που παρουσιάζει την είδηση η Δημοκρατία. Ενδιαφέρον ο τρόπος που παρουσιάζει την είδηση η Δημοκρατία. Συλλήψεις με άρωμα εκλογών. Χειροπέδες και σε άλλους τρεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έπειτα από 16 χρόνια και ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στη Δημοκρατία του Σαββάτου. Και επίσης διπλή πρόκληση των Τούρκων γιόρτασαν χθες τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Να ήταν μόνο αυτή η πρόκληση των Τούρκων που γιόρτασαν την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Εδώ δεν σέβονται τίποτα. Λοιπόν, φορομπόνους για συνεπείς, το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, εβδομαδιαία εφημερίδα κάθε Σάββατο. Στα περίπτερα, διπλό χτύπημα των αρχών για Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, δεύτερο θέμα στην εφημερίδα τα Παραπολιτικά. Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI, πως το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν, κεντρικό θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάλι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, δεύτερο θέμα, οι κινήσεις που πρόδωσαν τους δράστες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν τρία άτομα για τη δολοφονική επίθεση. Κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Η S-400 στον κόλπο, τα F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα προσπαθεί και ξεκλειδώνει την πώληση των ρωσικών πυράβλων σε χώρα του Περσικού με την έγκριση της Μόσχας. Άλλο θέμα από τα νέα του Σαββατοκύριακου, η Λερναία Ύδρα των Υποκλοπών, ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί, και φως στο σκοτάδι της Μαρφίν και της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα αναφέρεται στα δύο θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο ελεύθερος τύπος, μείωση ανάσα στα καύσιμα, μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη, αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός ως εξαγγελία από το Βήμα της Βουλής, και διπλό χτύπημα στην τρομοκρατία όσον αφορά την Μαρφίν και την επίθεση στην Βάγια Νέστορα. Στο κλίμα της εφημερίδας Δημοκρατία και η εφημερίδα Εστία, εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία, με τις συλλήψεις της Μαρφίν και των αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ο Χρυσοχοίδης κλείνει τους λογαριασμούς του και τις εκκρεμότητές του.

0: Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης Free Press εφημερίδας χώρας. Γύρισα. Μετά από 15 χρόνια οι Έλληνες του εξωτερικού αρχίζουν να επιστρέφουν. Τι άλλαξε στη χώρα και τι πρέπει να αλλάξει ακόμα. Με δεύτερο θέμα, 2.500 ευρώ για στέγη. Ποιοι φοιτητές παίρνουν το νέο αυξημένο επίδομα. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών. Βγαίνουν οι κουκούλες από τους δολοφόνους της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νουδού. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μαξίμου. Και άλλο θέμα. 17 κοστολογημένες προτάσεις βάλσαμο για τους συνταξιούχους από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης προβάλλει στην πρώτη σελίδα το καρφί τη συμφωνία ο ομίλου Άκτορ Μόταραήλ με δύο φωτογραφίες του κυρίου Εξάρχου και του κυρίου Βαρνογιάννη για την απόκτηση του 50% της διόρυγα γκάζ. Τεράστιο deal, μεγάλο deal σε ενεργειακό και επιχειρηματικό επίπεδο αυτό. Και υπογραφές από δύο βαριά ονόματα του ελληνικού επιχείρην, τον Γιάννη Βαρνογιάννη και τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 60 πλάσια η εφημερίδα των συνταξιούχων, η μεγάλη δικαίωση με τις συντάξεις κυρίας. Και επίσης η αρθρογραφία του Αλέξη Μητρόπουλου, ρεκόρ μεταπολίτευσης στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Η On Time, περνάμε στις δύο lifestyle εφημερίδες, οι φήμες χωρισμού και η απάντηση. Ρουβάζι Γούλη, τι ισχυρίζεται μέσω του κύκλου του το δημοφιλές ζευγάρι. Δεν ήξερα, υπάρχουν φήμες ότι χώρισε ή θα χωρίσει ο Σάκης με τη Ζιγούλη. Προφανώς. Το διαψεύδουν λοιπόν. Παρά τα σενάρια είναι μαζί, επιλέγοντας να μην δίνουν σημασία σε όσα λέγονται γύρω από το γάμο τους. Αναφέρουν δικοί τους άνθρωποι. Α, δεν το αναφέρουν οι ίδιοι, δικοί τους άνθρωποι. Okay. Στα αζήτητα το φάντασμα. Αποκλειστικό στα αζήτητα το φάντασμα του Πουλόπουλου. Χωρίς κανένα ενδιαφέρον από επενδυτές αγοραστές, το ξενοδοχείο Ερείπιο του αείμνηστου τραγουδιστή βλέπει την τιμή πώλησής του να κάνει βουτιά. Στα πόσα εκατομμύρια έπεσε. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε δημιουργήσει, είχε αγοράσει ο Μακαρίτσο, Γιάννης Πουλόπουλος, ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής μας. Και παίζουμε και τραγούδι Γιάννη Πουλόπουλου τώρα, έτσι, ένα από τα ωραιότερα του. Είναι το ξενοδοχείο Ουράνιο Τόξο στην Άνοιξη Αττικής που τη δεκαετία του 70 ο Γιάννης Πουλόπουλος, όταν ήταν από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς ερμηνευτές της Ελλάδας, αποφάσισε να το δημιουργήσει, να επενδύσει τα χρήματα τα οποία έβγαλε ο άνθρωπος στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, για πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσουκαλή. Καλημέρα Γιώργο και συγγνώμη για την αναμονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου, κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, να σας ακούμε λίγο δυνατά για να ρωτήσουμε μερικά πράγματα που αφορούν αυτήν την ιστορία με τους πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς ενός 20χρονου του Άργος. Να σου πω ότι τα νέα δεν είναι καλά από το νοσοκομείο. Φαίνεται ότι είναι μία αναστρέψιμη βλάβη που έχει υποστεί ο άνθρωπος, το πνεύμα παιδί στον εγκέφαλο.
1: Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες ακριβώς αυτό αναφέρουν, ότι ενδεχομένως το παιδί αυτό να μείνει φυτό ή να φύγει και από τη ζωή. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Θα γίνει ένα ιατρικό τεστ την επόμενη εβδομάδα για να διαπιστωθεί οριστικά και επιστημονικά με τη βούλα αν είναι εγκεφαλικά νεκρό ή όχι το παιδί. Τώρα, μπορείτε να μου πεις τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Ακούγονται απίθανα πράγματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Προφανώς το σημαντικότερο ρόλο να σωθεί η ζωή του παιδιού αυτού. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι έχει συμβεί?
1: Καταρχάς, ξέρουμε πολύ καλά ότι έγινε μια καταδίωξη περίπου 1/4 20 λεπτά. Προσπάθησε, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο νεαρός να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Δεν τα κατάφερε.
0: Του έκαναν σήμα να σταματήσει.
1: Του ζήτησαν να σταματήσει για να κάνουν έλεγχο.
0: Μάλιστα. Και οδηγούσε ένα αυτοκίνητο ο νεαρός.
1: Οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Δεν σταμάτησε, προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό και κάποια στιγμή από το κυνήγι των αστυνομικών τελείωσαν τα καύσιμά του σε ένα σούπερ μάρκετ. Στον προάβλιο χώρο.
0: Τον πήραν από πίσω οι αστυνομικοί, δηλαδή τον κυνηγούσαν κανονικά, καταδίωξη.
1: Ακριβώς. Δεν είχε πλέον καύσιμα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί έριξαν τις πρώτες προειδοποιητικές βολές. Από ό,τι λέει μία πλευρά των αστυνομικών και το ρεπορτάζ, ότι κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε και πήγε και χτύπησε το νεαρό στο κεφάλι.
0: Στο σώμα του παιδιού έχει βρεθεί μόνο μία βολίδα?
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι βρέθηκε μία βολίδα στο κεφάλι.
0: Στον αυχένα.
1: έχει επιφέρει στον Αφιένα, η οποία έχει επιφέρει και την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νεαρός.
0: Συγγνώμη, λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Το παιδί αυτό εμφανίζει νοητική στέρηση.
1: Έτσι είπε η μητέρα του. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Για να το λέει η μητέρα του, σίγουρα ξέρει. Πώς οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ έχει τόσο βαριά νοητική στέρηση.
1: Αυτό το ερώτημα έθεσα κάποια στιγμή σε άλλη εκπομπή στην τηλεόραση και είπα πώς είναι δυνατόν ένα παιδί το οποίο έχει νοητική στέρηση να μπορεί να οδηγεί. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, θα πρέπει να απαντηθεί. Τώρα για τους αστυνομικούς.
0: Έχουν πάρει 24ωρη προθεσμία για να απολογηθούν οι αστυνομικοί, ακριβώς. Να το πούμε αυτό. Για σήμερα, Σάββατο, σήμερα θα απολογηθούν.
1: Ναι, ναι, έχει μεταβληθεί.
0: Έχουν συλληφθεί 2 αστυνομικοί.
1: Ναι, ναι, έχουν παραπευθεί και έχει κατέβει από ό,τι μάθαμε και ο ίδιος ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή εκεί πέρα να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα θέμα που πραγματικά θα πρέπει.
0: Συγγνώμη, τη βαλιστική εξέταση και την έκθεση του ιατροδικαστή την έχουν οι εισαγγελείς.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμα ακόμη, Γιάννη μου, με επιφύλαξη το λέω, αλλά νομίζω ότι ακόμη ενδεχομένως δεν έχει.
0: Πόσες σφαίρες έπεσαν, γιατί η πλευρά του άτυχου 13, παιδιού.
1: 13, μιλάνε για 13 σφαίρες.
0: Ναι, έπεσαν πολλές σφαίρες προφανώς.
1: Ναι, ναι,
0: τι αντέδρασε αυτός, τους απείλησε με κάποιο όπλο, τους είπε κάτι άλλο, έτρεχε, δεν έχω καταλάβει. Μπορείς να μας πεις τι έχεις μάθει εσύ από την ιστορία αυτή.
1: Κανείς δεν το ξέρει. Είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν δεν μας δίνουν μια σαφή εικόνα. Και ενδεχομένως η αστυνομία και καλά κάνει, δεν δίνει πληροφορίες για να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να ρίξει άπλετο φως αυτή την υπόθεση.
0: Πρόσεξε. Επειδή είδα εγώ τον νόμο, ο νόμος 3169 του 2003, που αφορά την οπλοφορία και τη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, λέει ξεκάθαρα πως η χρήση όπλου επιτρέπεται ως έσχατο μέσο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για την απόκρουση άμεσης και σοβαρής επίθεσης ή για την προστασία ανθρώπινης ζωής. Τους απειλούσε ο νεαρός με κάποιο όπλο ή όχι?
1: Αυτό δεν φαίνεται, δεν προκύπτει από πουθενά. Εκείνη η απειλή η οποία υπήρξε από το γεγονός ότι ο νεαρός με το αυτοκίνητο προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς.
0: Επιτρέπει ο νόμος τη χρήση όπλου για ακινητοποίηση οχήματος κατά τη διάρκεια καταδίωξης?
1: Βεβαίως.
0: Ακινητοποίηση οχήματος.
1: Βεβαίως.
0: Όχι. Βεβαίως. Να δολοφονεί, να σκοτώσει τον άλλον.
1: Βεβαίως. Τώρα, εάν όμως έγινε από τον εξωστρακισμό, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτό θα αποδειχτεί μετά από έρευνες, από τη βαλιστική, από την νεκροψία, αν φύγει το παιδί να χτυπήσουμε ξύλο, μακάρι να μη συμβεί.
0: Το σημαντικότερο
1: τέτοιο
0: είναι όλον αυτό, να ζήσει το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: θέμα
0: το δεύτερο, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη όμως.
1: Δεν το συζητάμε καν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και οι ευχές όλων μας είναι με το παιδί αυτό να μην.
0: Να σου πω, Γιώργο μου, πώς επιλύονται τόσο σοβαρά ζητήματα για τα οποία κανένας δεν μπορεί να έχει άποψη γιατί δεν ήταν μπροστά. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία και την ακολουθούν στο εξωτερικό. Ξέρεις πώς?
1: Με τις κάμερες.
0: Έτσι, μπράβο. Να φέρει κάθε αστυνομικός πάνω του.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μικροκάμερες, όπως φέρουν όλοι οι αστυνομικοί στη Γαλλία,
1: βεβαίως,
0: στην Βρετανία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία. Λοιπόν φέρει τέτοιες μικροκάμερες που γράφουν όλη την επιχείρηση, είναι πάρα πολύ απλό να δεις τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς δεν έχουν τέτοιες κάμερες. Ούτε στα περιπολικά έχουν κάμερες. Κακώς.
1: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα. Θα έλεγα.
0: Το ακούμε 5-6 χρόνια αυτό το θέμα.
1: Ίσως θα πρέπει να.
0: Και πρέπει να απευθύνουμε και ένα ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοίδη. Πού είναι αυτές οι περιβόητες κάμερες που λέγατε ότι θα τοποθετηθούν στα μάχημα περιπολικά και στις στολές των αστυνομικών? Γιατί δεν τις εφαρμόζετε, γιατί δεν τις αγοράζετε, γιατί δεν τις εφαρμόζετε στα ρούχα των αστυνομικών?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, νομίζω, αλλά βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και θέματα οικονομικά. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει η πληθώρα των εκατομμυρίων για να γίνουν όλα αυτά, Γιάννη μου. Πρέπει να τα βάλουμε όλα στην εξίσωση.
0: Πάντως συμφωνείς και εσύ ότι η τοποθέτηση μικροκαμερών πάνω στον αστυνομικό είναι απαραίτητη?
1: Έτσι. Θα προσφέρει τα μέγιστα.
0: Ναι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους αστυνομικούς. Συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Ακολουθήθηκε δηλαδή ό,τι έπρεπε να ακολουθηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Κατασχέθηκε ένα όπλο αεροβόλο, το οποίο φέρεται να ανήκει στον 20χρονο. Έχει αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση το όπλο αυτό. Θα αξιολογηθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα. Για να δουν αν τους εκτόξευσε, αν τους πέταξε, δηλαδή αν τους πυροβόλησε ή όχι. Και τι ακριβώς συνέβη.
1: Όλα αυτά θα αξιολογηθούν, Γιάννη μου, και μην ξεχνάμε ότι αυτό το πυροβόλο, το το όπλο το οποίο κατασχέθηκε και ήταν στην κατοχή του 20χρονου, όπως λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Αυτό μπορεί να αναδείξει αν πραγματικά απειλήθηκαν εκτός από τον εμβολισμό από το αυτοκίνητο και με το όπλο, ναι, από τον νεαρό. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία οι διοκτικές αρχές θα τα αξιοποιήσουν και η ανακριτική επιστήμη θα φέρει εις πέρας, πιστεύω, την υπόθεση ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και βέβαια το πρωτεύον είναι να σωθεί το παιδί, να μείνει στη ζωή και να είναι καλά. Οι ναι, ευχές όλων λοιπόν να είναι...
0: Να υπάρξει και ένα θεσμικό πλαίσιο κάποια στιγμή που να ξεκαθαρίζει τι σημαίνει δεν σταμάτησε το σήμα και εμβόλησε αστυνομικούς. Πώς πρέπει να αντιδράσει ο αστυνομικός και κάτω από ποιες προϋποθέσεις πρέπει να αντιδράσει.
1: Ναι, νομίζω σε αυτό το θέμα, Γιάννη, ενδεχομένως να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά... Οι οδηγίες είναι σαφέστατες και θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εκπαίδευση πολύ σημαντική. Η ελληνική αστυνομία, ανεξάρτητα με το γεγονός αυτό, η ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργεί, αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη, και έχει απογειωθεί σαν F-35.
0: Ναι.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Δεν αμφιβάλλει κανείς και φαίνεται από τις επιτυχίες που έχει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα,
1: τεράστιες.
0: Να προσθέσουμε κάτι σε αυτά τα οποία είπαμε και εσύ και εγώ και ο δικηγόρος του παιδιού αυτού. Είπε δημοσίως σε δηλώσεις του ότι το παιδί αυτό δεν ήταν ψυχικά υγιές, είχε νοητική στέρηση.
1: Αυτό είναι ένα θέμα όμως, πώς οδηγούσε.
0: Ναι, πώς οδηγούσε και πώς είχε και αεροβόλο μαζί του.
1: Ναι, ναι. Πώς οδηγούσε, πώς είχε το αεροβόλο μαζί του. Αυτά είναι θέματα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας για να μπορούμε να έχουμε και μία άποψη ξεκάθαρη και σωστή. Οι διοκτικές αρχές έχουν, πιστεύω, όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν την έρευνα και να μπορέσει η δικαιοσύνη, αν υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν, αν δεν υπάρχουν, να μην αποδοθούν. Και εγώ επιμένω βέβαια ότι σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε το πλάνο, σε πρώτο πλάνο μάλλον, το θέμα της υγείας του νεαρού παιδιού. Και όλα τα υπόλοιπα πιστεύω θα βρεθούν και άμεσα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
6: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
17: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
18: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
17: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times.
22: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
23: Η
22: δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
14: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
15: Οικών Μηδέα και του Ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
23: Μηδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μου και τους ακροατές μας. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί η ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα, συμβουλές, φίλες και φίλοι, για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, οδηγός για ασφαλείς διακοπές, πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει, νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση. Δεν έχουμε μέχρι τώρα εξελίξεις όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Μας τα είπε νωρίτερα ο Γιάννης Τσακίρης. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, αν υπάρχει απαρτία ή όχι. Να σας πω ότι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα δικαστήρια υπέρ των τριών συλληφθέντων της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα. Τι άλλο έχει? Από τέλος Αυγούστου θα εφαρμοστεί η μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Δημοσκόπηση της εφημερίδας των συντακτών, άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής στο 24,6, στο 15,3 η Ελλάς, πτώση για το τρίτο Πασόκ που πέφτει πλέον σε μονοψήφια στο 9,7. Σήμερα Νορβηγία-Αγγλία, παιχνιδάρα, ματσάρα, Νορβηγία-Αγγλία και η Αργεντινή-Ελβετία για την πρόκριση στους 4 του Μουντιάλ. Έχει φιλικά Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, για όσους φίλους θέλουν να δουν και τις ομάδες τους. Του αστυνομικού ρεπορτάζ σχετικά με τους τρεις για τον εμπρησμό της Μαρφίν τα είπαμε πριν από λίγο, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που αφορούν την Βάγια Νέστορα. Τεράστια μεταγραφή ο ΠΑΟΚ του Μουστακίδη στο μπάσκετ, του Μιστακίδη στο μπάσκετ. Πήρε από τον Παναθηναϊκό, δίνοντας 9 εκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια, τον Τσέντι Όσμαν, τον Τούρκο μπασκετμπολίστα, ο οποίος ήταν μάλλον ο πιο σταθερός του Παναθηναϊκού την προηγούμενη χρονιά. Φαίνεται ότι το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης ενισχύεται και ανεβαίνει σημαντικά. Έκανε και ο Άρης δυνατές μεταγραφές. Πήρε και το Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή. Πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτες ή ακροατές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεν έχει αναφέρει κανείς για την αποχή των συμβολιογράφων που πάει ως το Σεπτέμβριο για τις διαθήκες. Με αποτέλεσμα, κύριε Παπαγιάννη, εμείς που περιμένουμε να ανοίξουν να έχουμε πρόβλημα. 9 μήνες αποχή έχουν. Καλημέρα στην αγαπητή Αλεξάνδρα. Χθες έβγαλε από τον τραπεζικό της λογαριασμό η φίλη ακροάτρια ένα χρηματικό ποσό και με χρέωσαν 5 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι ο λογαριασμός που μπαίνει είναι η σύνταξή μου, που είναι η κατώτατη. Γιατί πρέπει η τράπεζα και κάθε τράπεζα, κύριε Παπαγιάννη, να μας κρατήσει χρεώσεις για λεφτά που έχουμε δουλέψει μια ζωή με κόπο και υδρότα? Δεν είναι δίκαιο. Και υποτίθεται, κυρία Αλεξάνδρα, ότι όλο καταργούνται οι προμήθειες των τραπεζών. Δεν το βλέπουμε. Σωστό αυτό που λέει ο Παύλος από το Ντίσσελντορφ, αυτό που γράφει μάλλον. Στις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, θα έπρεπε να υπολογίζουμε τους αναποφάσιστους σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που εμφανίζονται, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος αυτών τελικά δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Αν έχουν ρίξει 13 σφαίρες, είναι πολλές για ακινητοποίηση. Εξωστρακισμό σφαίρα σημαίνει έριγνα χαμηλά και όχι στο νερά. Βασίλη, γι' αυτό καλό είναι να βγουν όλες οι ιατροδικαστικές, όλες οι τεχνικές μελέτες που έχουν κάνει και έχουν ζητήσει οι εισαγγελείς για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και πιο υπεύθυνο συμπέρασμα. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό ταξί που μου λέει, ρωτάει μήπως το παιδί αυτό είχε απασχολήσει την αστυνομία πριν από 2 χρόνια. Κανείς δεν λέει κάτι. Δεν το ξέρω. Ακούγεται ότι είχε απασχολήσει, αλλά και αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Καλημέρα στην Ελένη, που επισημαίνει ότι η νοητική στέρηση έχει βαθμίδες. Ένα άτομο με οριακό νοητικό δυναμικό μπορεί να οδηγήσει, ενώ ότι έχει τις δεξιότητες. Αν θα οδηγήσει νόμιμα με δίπλωμα, γίνεται έλεγχος από τους ειδικούς για να διαπιστωθούν οι γνωστικές και αντιληπτικές του εικονότητες. Σωστή επισήμανση, αγαπητή Ελένη, αλλά αυτό αφορά τους επιστήμονες, τους ψυχιάτρους και ενδεχομένως και τους ψυχολόγους. Η μητέρα του έθεσε το ζήτημα, όπως επίσης και ο δικηγόρος της οικογένειας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Νάνο.
η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα αυτό. Από όλα όσα ακούσατε αυτό, βρήκατε να επισημάνετε, κύριε Νάνου. Okay. Δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια. Ευγενέστατος ο κύριος μας προτείνει μια γλωσσική έτσι, αλλαγή σε αυτό το οποίο είπαμε. Λοιπόν, η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, κύριε Νάνου. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Πότε προβλέπετε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν σας άκουσα από την αρχή. Σε περίπτωση που αναφέρατε τη γνώμη σας, καλό καλοκαίρι να έχετε και να μας ενημερώνετε πότε θα φύγετε διακοπές. Αύγουστο θα φεύγω διακοπές. Μέχρι τότε, εδώ, Real FM. Λοιπόν, είπαμε, για τις εκλογές δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από το τριήμερο εκείνο μετά τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις και στην περίπτωση που ανακοινώσει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μέσα στο Σεπτέμβριο ή το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου, θα τις ανακοινώσει τότε. Εάν δεν τις ανακοινώσει, θα πάμε τέλος τετραετίας ή περίπου στο τέλος τετραετίας. Θέλω να πω, κύριε Πάνο, από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας, ότι δεν έχει πάρθει απόφαση. Μπορεί η κυβέρνηση να διαψεύδει συνεχώς το σενάριο, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, αλλά ποτέ καμία κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες για πρόωρες εκλογές. Έτσι γίνεται πάντα. Ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική του απόφαση λίγο μετά τον 15 Αύγουστο. Ο φίλος ο Λευτέρης γράφει ότι είναι η πολλωστή φορά που πυροβολούν Ρωμά στο κεφάλι. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι συμβαίνει. Είναι προστατευόμενη αδύναμη ομάδα του ελληνικού έθνους η Ρωμά. Φίλε μου, δεν ξέρω αν είναι προστατευόμενη ομάδα, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εγώ ήξερα ότι είμαστε ισότιμοι όλοι οι πολίτες. Βάσει συντάγματος και νόμων. Δεν ξέρω τι ακριβώς θες να πεις ότι είναι προστατευόμενη ομάδα. Δεν υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εάν διαπράξεις κάποιο έγκλημα, θα υποστείς τις συνέπειες του νόμου, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γι' αυτό και με βλέπεις αρκετά επιφυλακτικό. Πώς να τοποθετηθείς αν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, αν δεν ήσουν μπροστά? Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες και στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά. Ο κύριος Νίκος Αλεξανδρόπος λέει ότι το παιδί δεν έχει νοητική στέρηση, όπως λέτε, είναι αυτιστικός. Εμείς δεν λέμε τίποτα, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρόπουλε. Μάλλον δεν ακούσατε τις δηλώσεις της μητέρας και του δικηγόρου. Για βαριά νοητική στέρηση μίλησαν και οι δύο. Πώς τοποθετήσετε χωρίς να το ξέρετε αυτό? Δεν το είπαμε εμείς, on camera το είπαν και οι δύο. Βαριά νοητική στέρηση. Αυτό ακριβώς είπε και η μητέρα και ο δικηγόρος. Δεν φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε εγώ ξέρω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πριν πω και να διαβάσω και άλλα μηνύματα, γιατί είναι πολλά, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση από τα ελληνικά τραγούδια και να θυμηθούμε εμείς οι πενιντάριδες λίγο τη δεκαετία του 80. Βέβαια, το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε είναι από συναυλία του 2023. Συναυλία της Bonnie Tyler, τότε περιόδευσε για τελευταία φορά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας επετειακής περιοδίας της, για τα 40 χρόνια από το πρώτο τραγούδι που έβγαλε, τη μεγάλη επιτυχία. Η περιοδία κάλυψε μεγάλες πόλεις, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελβετία, ενώ συμμετείχε και σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, Sabbatic Fest, έτσι λέγεται, στην Ισπανία. Ακούστε την ανατριχιαστική εκτέλεση από τη live συναυλία της μεγάλης Bonnie Tyler, έτσι για να την τιμήσουμε. Τόσα χρόνια στο τραγούδι, μεγάλη ερμηνεύτρια που έκανε τεράστιες επιτυχίες και στην Ελλάδα. Ακούστε το, γιατί είναι συγκλονιστικό, παρακαλώ. This was my very first hit record in America in 1979. Do you remember this? It's a nothing but a yeah. 40 χρόνια από την πρώτη της επιτυχία, το 1979 ήταν τότε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαίρι θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Το φίλο μου τον Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλεφωνήματα, στα δικά σας email και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μια εξέλιξη όσον αφορά την ιστορία με τις συλλήψεις για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν επικοινώνησε, μάθαμε πριν από λίγο με τις αρχές, και επιστρέφει στην Ελλάδα μόνη της από τη Μεγάλη Βρετανία.

δυνά μου. Τα είπαμε νωρίτερα ότι η προθεσμία για το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 10 με θύματα τρεις εργαζόμενους. Τέσσερις ουσιαστικά, γιατί μια γυναίκα η οποία απανθρακώθηκε ήταν έγκυος. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη από εδώ και πέρα και πότε θα επιστρέψει η συγκεκριμένη γυναίκα για να τεθεί υπόψη των αρχών, των αρμοδίων αρχών, δικαστικών και αστυνομικών. Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικό αλαλούμ. Δεν έχουμε καταλάβει αν τελικά θα γίνει σήμερα, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ή όχι. Η πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά λένε ότι θα συνεδριάσει, αλλά για να συνεδριάσει θα πρέπει να υπάρξει απαρτία. Οπότε κανένας δεν μπορεί να ξέρει από τώρα τι θα γίνει τελικά. 12 η ώρα, για τις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει διαδοχή. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κ. Φάμελος, πρέπει να υπάρξει διαδοχή. Πρέπει να υπάρξει ο επόμενος πρόεδρος. Τώρα, πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή, πώς θα εκλεγεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες θα εκλεγεί, δεν το ξέρω αυτό. Χθες το βράδυ έγινε χαμός σε ένα ακόμα εργοστάσιο, παύλα εταιρεία ανακύκλωσης, αυτή τη φορά στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μαύρη καπνή, ορατή από 30 χιλιόμετρα. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος και ο κάμπος της Θεσσαλίας, δεν ήταν ορατή μόνο από την Εθνική Οδό, αλλά από οποιοδήποτε παραλιακό σημείο στην ευρύτερη περιοχή. Τελικά έδωσαν μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβέστες. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει μάλλον καμία αιστεία. Τώρα διάβασα μια είδηση πολύ ανησυχητική. Τουλάχιστον το μόνο θετικό είναι ότι είναι καλοκαίρι. Προσέξτε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες, δεν είναι πρωταπηλιάτικο αστείο, θα τεθούν σε ισχύ για τον εξυγχρονισμό του ανισόπεδου κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, που είναι απαραίτητος αυτός, δεν το συζητάμε. Οι οδηγοί που θα κινούνται στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς θα υπάρχει περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας και όπως και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εξόδου προς Λαμίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις καθημερινές εκεί πέρα, του Κουτρούλιο γάμος. Είναι απαραίτητο το έργο, δεν το συζητάμε, γιατί θα φεύγουν νωρίτερα προς την Αθηνών Λαμίας οι οδηγοί από την Αττική Οδό, αλλά θα κλείσουν για 5 μήνες 2 λωρίδες Εθνικής Οδού και της Αττικής Οδού για εργασίες. Ω, χαμάν.

Και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν το είδατε, το διαβάζω στο Ενικός. Στη δημοσιότητα έδωσε το Πεντάγωνο σοβαρή είδηση. Νέα απόρριτα αρχεία για αθόρυβα αντικείμενα σε σχήμα ρόμβου που παραπέμπουν, δεν ξέρουμε αν είναι, έτσι, σε UFO, σε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τα παραδοσιακά, τα κλασικά UFO.

Έλεγα να βγάλουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό συνεννοούμουν για το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Εκτός από αυτή την εξέλιξη που σας είπαμε πριν από λίγο. Την μετέφερα εγώ δηλαδή ως ρεπορτάζ. Πιστεύω να μην τα κάψουν όλα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με δεδομένο ότι κάποιοι συγκεντρώνονται στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τους τρεις συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα. Το κάλεσμα το κάνει το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης, αλλά και μια άλλη αναρχική ομάδα την οποία δεν γνωρίζουμε, δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πάνε να στηρίξουν, πάνε να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο φίλο τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη και τον Σπύρο τον Παπαδάκη και στους δύο συναδέλφους, στους δύο φίλους, τον Σπύρο τον Παπαδάκη και τον Δημήτρη Μιχαλέλη. Αλλά πριν από τις 11 που αναλαμβάνουν δράση οι δύο συνάδελφοι, έρχεται ο Θοδωρής Αξελός με όλα τα τελευταία νέα της ειδήσης ακριβώς στις 11. Με ωραίο τραγουδάκι, καλοκαιρινό, με τη φωνή του Καρβέλα, φίλες και φίλοι, κλείνουμε και ανανώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8 το πρωί, πάντα ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM, όπως πάντα, στο αληθινό ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για έξω.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο.

0: ντεζερτ ποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή της Viva Voce στο FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν κάθε Σάββατο από το ραδιόφωνο του Ίνι Κεφαλονιά και τους 89,2 μεγακύκλους. Με ένα μικρό διάλειμμα, καθώς το προηγούμενο Σάββατο δεν βρεθήκαμε στον αέρα, αδράξαμε, βλέπετε, την ευκαιρία για μια ολιγοήμερη απόδραση που χρειάζονται και αυτές. Επανερχόμαστε όμως σήμερα και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν άνθρωπο που με την πορεία του απέδειξε ότι τα μεγάλα όνειρα μπορούν να γεννηθούν ακόμη και σε μια μικρή γωνιά της Ελλάδας. Αρκεί να υπάρχουν πίστη, επιμονή και αστήρευτη αγάπη για αυτό που κάνεις. Από την πισίνα του ναυτικού ομίλου Αργοστολίου μέχρι το ασημένιο βάθρο των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, ο Γεράσιμος Λιγνός δεν κατέκτησε μόνο μετάλλια, διακρίσεις, πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια ρεκόρ. Κατέκτησε πάνω απ' όλα το σεβασμό όλων όσων παρακολούθησαν την πορεία του, γιατί απέδειξε ότι οι πραγματικοί πρωταθλητές ξεχωρίζουν πρώτα για το χαρακτήρα, το ήθος και την αξιοπρέπεια. Ο Γεράσιμος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητές που έχει αναδείξει Κεφαλονιά. Μια προσωπικότητα που ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει νέους ανθρώπους να πιστεύουν στις δυνατότητές τους ακόμη και όταν οι δυσκολίες μοιάζουν ανυπέρβλητες. Στη σημερινή μας συζήτηση θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ολόκληρη τη βεντάλια της ζωής του. Θα επιστρέψουμε στα παιδικά του χρόνια. Θα γνωρίσουμε το μικρό Γεράσιμο που μεγάλωσε στο ναυτικό όμιλο. Θα ακούσουμε ιστορίες για τη μοναδική σχέση με την μητέρα του και προπονήτρια, κυρία Αλεξία Μωραΐτη. Θα σταθούμε στις δύσκολες στιγμές, στη διάγνωση που άλλαξε τη ζωή του, στις μεγάλες διοργανώσεις, στις συγκινήσεις του Ρίο και του Τόκιο, στην κατάκτηση του Παραολυμπιακού μεταλλίου, αλλά και στη νέα του πορεία πλέον ως προπονητή. Πάνω απ' όλα θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από τον πρωταθλητή. Τον άνθρωπο που έμαθε να μετατρέπει κάθε δυσκολία σε δύναμη, κάθε εμπόδιο σε κίνητρο και κάθε επιτυχία σε αφορμή για να συνεχίσει να προσφέρει. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά σας παρουσιάζουμε τον παραολυμπιονίκη, παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωταθλητή, ένα σπουδαίο εκπρόσωπο της Ελληνικής Κολύμβησης και της Κεφαλονιάς, τον κύριο Γεράσιμο Λιγνό. Γεράσιμε, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκες την πρόστασή μας και είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και πρόκληση.
1: Και πρόκληση. Είναι άλλη μια πρόκληση. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Και είναι ωραίο να ακούει όλος ο κόσμος ανθρώπους που εμπνέουν ο καθένας με τον τρόπο του, όχι μόνο εμένα, αλλά και γενικά μέσα από αυτό το βήμα, όπως έχω δει και σε άλλες εκπομπές, προσπαθείτε να εκφράσετε κυρίως τον αθλητισμό και είναι πολύ ευχαριστώ αυτό.
0: Γεράσιμε, είμαστε βέβαιοι ότι είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που προσδοκούν να σε ακούσουν σήμερα, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, πέρα από πρωταθλητής είσαι και είναι πολύ αγαπητός συμπολίτης μας. Ένας συμπολίτης μας που χαίρει της εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική ενότητα που έχει να κάνει με τα παιδικά χρόνια. Πώς θα μας περιέγραφες, Γεράσιμε, το μικρό Γεράσιμο, τον εαυτό σου όταν ήταν παιδί? Τι παιδί ήσουν?
1: Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Τα πρώτα μου βήματα δεν ήταν ακριβώς στο κολυμπητήριο, γιατί ακόμα δεν είχε φτιαχτεί το κολυμπητήριο. Το 2001 άνοιξε, αν δεν κάνω λάθος, για το κοινό.
0: Σωστά.
1: Οπότε τα πρώτα μου βήματα έγιναν στο ναυτικό όμιλο που βρίσκεται στην παραλία. Δεν έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Θυμάμαι διάφορα γεγονότα που έχω χτυπήσει, ας πούμε, ή που μεγάλης χαράς. Θυμάμαι ότι η εξοικείωσή μου πάντα με το νερό ήταν πολύ εύκολη, δηλαδή ένιωθα πολύ άνετα. Θυμάμαι ότι πάντα είχα ανθρώπους δίπλα μου να χαμογελάνε, την οικογένειά μου, φίλους μου, κόσμο που με έβλεπε, και αυτό μου έχει μείνει από μικρό. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτό μου έχει χαραχτήσει στο μυαλό και προσπαθώ να το έχω ακόμα, και αυτό είναι που προσπαθώ να μεταδίδω και εγώ στον κόσμο και στα παιδιά, όπως είπες πριν.
0: Αισθανόσουν δηλαδή το νερό σαν το φυσικό σου περιβάλλον, Γερέσμα?
1: Πιστεύω ναι, ήταν μια σχέση η οποία ξεκίνησε από πολύ μικρός, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή θυμάμαι πάντα να κάνω βουτιές μέσα στον όμιλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς να κολυμπάω, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αλλά θυμάμαι ότι έκανα συνέχεια βουτιές και ήθελα ξανά και ξανά και να μην φεύγω από το νερό. Και όπως μου λένε όλοι, και ακόμα και πιο μεγάλοι που με συναντάνε, μου λένε, σε θυμόμαστε που ήσουν πολύ μικρός και βούταγες όλη την ώρα και προσπαθούσαν να με πιάσουν και εγώ τους απομάκρυνα. Ήθελα να είμαι πάντα μόνος μου.
0: Ξέφευγες.
1: Ναι, ναι.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά τον όμιλο στο Αργοστόλι, στις παλιές εγκαταστάσεις, όπως λες, που πραγματικά ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Εκεί πήγαινα και εγώ όταν ήμουν παιδί. Εκεί η πισίνα, σε εισαγωγικά πισίνα, γιατί ουσιαστικά ήταν έτσι ένας λιμενοβραχίωνας που αγκάλιζε τη θάλασσα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν μαύρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν σκοτεινό το νερό.
1: Ήταν πάντα. Και ακόμα έτσι είναι, δηλαδή. Ήταν, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ο βυθός είναι σκοτεινός, δεν γνωρίζεις τι έχει εκεί. Για ένα παιδί, ίσως ήταν και δύσκολο να.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας βγαίνουν οι πιο μεγάλοι φόβοι. Mm-hmm. Αυτό που καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί.
0: Πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αν σαν παιδί δεν είχα την αίσθηση του φόβου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα, αν με ρωτήσεις, θα το σκεφτόμουν για να βούταγα τόσο άνετα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε, καλό είναι να προσπαθούμε κι εμείς να μεταδίδουμε, γιατί δεν είναι κακό το να έχει κάποιους φόβους, οι οποίοι βέβαια να μπορούν να ξεπεραστούν και να κρατάμε τα όρια, γιατί εγώ πραγματικά εκεί πέρα δεν νομίζω ότι είχα κάποιο όριο. Αλλά ευτυχώς ποτέ δεν συνέβη κάτι τραγικό. Εντάξει, μια φορά είχα χτυπήσει και πήρα ράματα. Κάθε παιδί μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό πάνω σε αυτό. Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα, και σε συνδυασμό μετέπειτα με την πισίνα, γιατί πραγματικά ήταν ένα τεράστιο έργο η πισίνα του Αργοστολίου. Έφτασαν όλα να συνδεθούν, και ουσιαστικά οι τελευταίοι μου αγώνες, επειδή τελείωσα και σαν τρίαθλο, κολύμβηση, ποδήλατο, τρέξιμο, έγιναν στη θάλασσα, στο πρώτο μου στοιχείο.
0: Μάλιστα. Θα φτάσουμε και εκεί. Σωστά εντοπίζει εδώ, κυρίες και κύριοι, ο Γεράσιμος Λιγνός, ότι η φόβη είναι κάτι που έρχεται με τα χρόνια, και ίσως εκεί έγκυται και η δύσκολη ισορροπία που πρέπει να τηρήσουν οι γονείς, προκειμένου να ισορροπήσουν ανάμεσα στο φόβο και στη φοβία όσον αφορά τα παιδιά τους. Αυτό είναι και παιδαγωγικό στοιχείο που θέτει ίσως και από την οπτική γωνία του προπονητή, και παράλληλα μας έθιξε το πολύ σπουδαίο έργο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολή, που σήμερα υπάρχει και που πραγματικά είναι ένα στολίδι για τον τόπο μας, και για το οποίο και τη δημιουργία του πρωτοστάτησε ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου. Πρωτοστάτησε, θυμόμαστε, τους αγώνες του ομίλου, την διεκδίκηση που έγινε, και η κυρία Αλεξία στην πρώτη γραμμή φυσικά με τον Λούκα τον Ιφοράτο. Και διεκδικήσαν αυτό το πολύ μεγάλο έργο που πλέον είναι μια πραγματικότητα και προάγει τον υγρό στίβο στο νησί μας. Οπότε, Γεράσιμο, μας λες ότι ήσουν στο κολυμβητήριο συνεχώς, λογικό είναι, ήταν ουσιαστικά το δεύτερο σπίτι σου, έτσι δεν είναι, ο Ναυτικός Όμιλος.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι έντονες εικόνες που έχεις από τα παιδικά σου χρόνια στην Κεφαλονιά υπάρχουν και εκτός των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου, ή θυμάσαι εκεί την παιδική σου ζωή?
1: Θυμάμαι κυρίως εκεί, όπως είπες, μετά στο κολυμβητήριο έχω πολλές αναμνήσεις. Φυσικά όμως θυμάμαι και στο σχολείο σαν παιδί που ήταν λίγο διαφορετικές οι εποχές. Εγώ πήγαινα στο τρίτο δημοτικό που θυμάμαι σαν παιδί. Θυμάμαι ότι ειδικά Σαββατοκύριακα που δεν πήγαιναν στο κολυμπητήριο, μαζευόμασταν και παίζαμε στο δημοτικό σχολείο. Ήταν λίγο διαφορετικές εποχές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνονται όλα αυτά. Και δηλαδή έχω πολύ καλές αναμνήσεις σαν παιδί. Κυρίως όμως με φίλους, με την οικογένειά μου, με την αδερφή μου, με τις ξαδέρφες μου, με τα ξαδέρφια μου γενικά. Πάντα θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, αυτό το γέλιο, αυτή τη διασκέδαση, και φυσικά έτσι ήταν και το κολύμπι για μένα. Ήταν πραγματικά μία διασκέδαση και αυτό είναι και το σωστό για μένα. Δηλαδή αυτό προσπαθώ σε όλα τα παιδιά και τώρα που είναι μικρά, να το βλέπουν πρώτα απ' όλα σαν διασκέδαση. Και αυτό πάντα θα κάνω.
0: Άρα λοιπόν, από την αρχή το προσέγγιζες την κολύμβηση σαν ένα παιχνίδι, σαν μια διασκέδαση. Δεν το προσέγγιζες σαν άθλημα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ήταν το... Ωραίο είναι αυτό που λες. Και πράγματι, όπως το περιγράφεις στα σχολιά μας, ήταν κάποτε τόπη συνάντηση το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Για να παίξουμε μπάλα, ποδόσφαιρο, για να βρεθούμε. Πήδαγαμε ενδεχομένως και τα κάγκελα για να πούμε μέσα.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Μας κυνηγάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είχαν την ευθύνη, γι' αυτό μας κυνηγάγανε. Όχι γιατί ήταν κακοί άνθρωποι, γιατί ήταν αυτό το θέμα. Αλλά πράγματι αυτό δεν υπάρχει πλέον, Γεράσιμε. Το παρατηρήσεις και στους αθλητές αυτό, ότι εκτός του σχολείου και της δραστηριότητας δύσκολα θα βρεθούν σε μια γειτονιά τα παιδιά που προπονείς?
1: Κοίτα, υπάρχουν
0: άλλα μέσα πλέον.
1: Υπάρχουν άλλα μέσα, βέβαια, υπάρχουν και άλλα μέσα, αλλά είναι και δύσκολο στο να είναι τόσο ελεύθεροι και οι γονείς από τη μεριά τους, διότι ζούμε και σε άλλες εποχές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα, παύλα εγκληματικότητα, δυστυχώς, παραπάνω, την οποία διαπιστώνουμε καθημερινά. Εμείς παρόλα αυτά, και σαν παιδαγωγοί και σαν και οι γονείς από την πλευρά τους, γιατί εγώ δεν είμαι γονιός, οφείλουν να αποτελούν πρότυπο και να κρατούν όσο μπορούν τις ισορροπίες. Τώρα ο καθένας έχει τις δικές του ισορροπίες και καλό είναι να μην κρίνεις ποτέ κανέναν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή. Απλά τότε ήταν πολύ πιο εύκολο, δηλαδή μας άφηναν, πηδάγαμε τα κάγκελα όπως λες και εσύ και παίζαμε πάνω. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, εγώ στους μαθητές μου, η αλήθεια είναι ότι το group που έχω, που πηγαίνουν ειδικά σε αγώνες από 8 χρονών μέχρι 11-12, προσπαθώ να τους αφήνω να γίνονται φίλοι μεταξύ τους. Πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το έχω καταφέρει. Και ήταν το πρώτο μου μέλημα ώστε να μπορούν να γίνουν μια ομάδα, γιατί και έτσι δένονται μεταξύ τους και παρασύρουν και άλλα παιδιά να μπουν μέσα σε αυτό το κλίμα.
0: Σωστά.
1: Και ξέρω εγώ, μου λένε τώρα ότι πάνε για βόλτα στην πλατεία Καμπάνας και όλα αυτά και μου το λένε, ξέρω εγώ, με ενοχές, ενώ εγώ πραγματικά χαίρομαι που είναι όλοι μαζί και είναι δεμένοι και μακάρι παντού να γίνεται αυτό. Δεν το λέω ότι το κάνω για να ξεχωρίσω. Δεν με ενδιαφέρει το να ξεχωρίσω. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Με νοιάζει απλά να καλλιεργηθούν σωστές σχέσεις, όπως είχαμε και εμείς σαν παιδιά. Αυτό.
0: Γεράσιμε, θα υπερθεματίσω πάνω σε αυτό που λες, γιατί το θυμάμαι πολύ καθαρά όταν ερχόμουν στην πισίνα με τα παιδιά που τα προπονούσες. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ θετικό και ωραίο κλίμα μεταξύ των αθλητών που περίμεναν για να μπουν στην πισίνα. Πόσο οικογενειακό ήταν το κλίμα μεταξύ των παιδιών εκεί, που φαίνονταν ξεκάθαρα ότι είχαν αναπτυχθεί φιλίες και που ερχόντουσαν ενδεχομένως και πολύ νωρίτερα από την προπόνηση για να βρεθούν στον χώρο του ομίλου, να τα πούνε, να κάνουν το ζεσταμά τους, να κάνουν τις διατάσεις τους. Αλλά υπήρχε καλή σχέση. Αυτό μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που έχετε πετύχει.
1: Είναι σημαντικό. Εντάξει, φυσικά παίζουν τεράστιο ρόλο και οι γονείς, το να μπορούν να θέλουν όλο αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα από αυτούς ξεκινάει να δεχτούν αυτή την κατάσταση, να δεχτούν ότι θα εμπιστευτούμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σε εμπιστευτούν οι ίδιοι γονείς για να μπορούν να σε εμπιστευτούν το παιδί τους.
0: Σωστό.
1: Και να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες θα τους αφήνουν να γίνονται καλύτεροι και να βελτιώνεται ο ένας με τον άλλον.
0: Γεράσιμε, ως παιδί, έβλεπες τη μητέρα σου ως μαμά ή ως προπονήτρια?
1: Εντάξει, ήταν πάντα λίγο δύσκολο όλη αυτή η κατάσταση, γιατί όταν ήμασταν εμείς σε μια παιδική ηλικία ήταν και διαφορετικά, όπως είπαμε και πριν, να μην το ξαναλέμε όλη την ώρα. Υπήρχε μια ομάδα και τότε που ήμασταν αρκετά καλοί κολλημητές. Εγώ δεν ήμουνα μέσα σε αυτούς τους καλούς κολλημητές, η αλήθεια είναι. Δεν ήταν ότι ήμουν ποτέ σπουδαίο ταλέντο ή μένε τα χρόνια που θα τα πούμε παρακάτω. Οι οποίοι παίζαμε όλοι μαζί και ουσιαστικά πάντα κάποιος έπρεπε να την πληρώσει, οπότε πάντα την πληρώνα εγώ. Γιατί όντως μπορεί να έκανα και εγώ την πιο πολύ φασαρία, γιατί ένιωθα πιο άνετα ότι είναι η μητέρα μου. Αλλά προσπαθούσαμε να κρατάμε μια ισορροπία, κυρίως από τη μεριά της Αλεξίας, δηλαδή αυτή νομίζω ότι θα το εκφράζει καλύτερα. Γιατί εγώ σαν παιδί δεν μπορούσα να δω καθαρά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα και σήμερα, όπως πολλοί μου λένε, πολλές φορές δεν τη φωνάζω μαμά, τη φωνάζω σχεδόν πάντα, δηλαδή τη φωνάζω Αλεξία. Είναι μια συνήθεια, δεν είναι θέμα ότι δεν τη θεωρώ μάνα μου ούτε καν. Είναι ότι έτσι μάθαμε, έτσι πορευτήκαμε και καλώς ή κακώς έτσι πετύχαμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Γεράσιμε, είναι γνωστό το ταπεραμέντο της Αλεξίας και πραγματικά, αν και σαν παιδιά έτσι μας φαινόταν κάπως αυστηρό, μεγαλώντας το εκτιμήσαμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται αθλητισμός και μάλιστα πρωταθλητισμός για μερικούς χωρίς να υπάρχει μια στοιχειώδης πειθαρχία. Και όσον αφορά την επίδοση, αλλά και όσον αφορά την ασφάλεια. Γιατί όταν συμπιστεύεται, όπως είπες νωρίτερα, εύστοχα ο γονιός τα παιδιά του και έχει 20 παιδιά στην πισίνα, έχει μια τεράστια ευθύνη. Που χρειάζεται ένα πλαίσιο πειθαρχίας για να μπορέσουν να αθληθούν με ασφάλεια τα παιδιά και να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Τότε λοιπόν, πώς θα λέγαμε, Γεράσιμε, ότι ήταν ο ΝΟΑ? Ήταν όπως είναι σήμερα η μορφή του στην παλιά γωνιά εκεί που υπήρχε στη θάλασσα? Πώς τον ανακαλείς σαν όμορφο?
1: Θεωρώ ότι με τα χρόνια υπήρχε μία φθορά η οποία όμως δεν είναι απαραίτητα αρνητική, δηλαδή υπάρχουν κύκλοι στις οποίες οι γενιές, τα παιδιά που δένονται μεταξύ τους, αυτό που σου είπα το δέσιμο, αναζωπηρώνει αυτή την κατάσταση. Και υπάρχουν φορές που αυτές οι γενιές δεν έχουν δεθεί αρκετά, οπότε και ο ναυτικός όμιλος, όπως προείπες, δεν ένιωθε τόσο δυνατός. Πλέον όλοι προσπαθούμε στο να δυναμώσει ο όμιλος αρκετά. Όχι μόνο προσωπικά για τον όμιλο. Εγώ έχω συνδεθεί απόλυτα με τον ναυτικό όμιλο και όλοι το ξέρουν αυτό. Απλά εμένα το πρώτο που με απασχολεί είναι στο να είναι χαρούμενα τα παιδιά. Δεν με απασχολεί ούτε σε ποιο σύλλογο θα είναι, ούτε με νοιάζει, όλοι να είναι χαρούμενοι, να υπάρχει σεβασμός. Και είναι σπουδαίο ότι υπάρχει πλέον μια ομάδα, τουλάχιστον στο κολυμβητικό κομμάτι που είμαστε εμείς, η οποία είναι ενωμένη και είναι πάρα πολύ καλό αυτό να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάποτε, όταν ήμουν και εγώ μικρός, είχαμε ακριβώς την ίδια θέληση, δίψα να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα πω συγκεκριμένα παράδειγμα, πήγαμε τώρα στους Αγώνες στην Πάτρα και έκαναν σκυταλοδρομίες. Η σκυταλοδρομία είναι όταν ένα παιδί φεύγει, ακουμπάει τον τοίχο, φεύγει το επόμενο της ίδιας ηλικίας. Τα παιδιά, ξέρω εγώ, που ήταν 10 χρονών τα δικά μου, που κέρδισαν μια σκυταλοδρομία. Όλο το κολυμβητήριο που ήταν η δική μας, που ήμασταν σχεδόν 40 άτομα, μια πολύ μεγάλη αποστολή, πανηγύριζαν λες και ήταν δικό τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Τεράστια. Πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα που νομίζω έχει ενδιαφέρον, θα ήθελες να αναφέρεις κάποιους ανθρώπους πέραν της Αλεξίας που σημάδεψαν, θεωρείς, και είναι τα χρόνια που τα θυμάσαι αυτά τα πρόσωπα με ευγνωμοσύνη?
1: Εντάξει, σίγουρα η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, όλοι αυτοί που λες. Όπως προείπες, ο Λούκας ο Νιφοράτος έδωσε πολύ μεγάλους αγώνες για να είναι το κολυμπητήριο και καλώς ή κακώς καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι ιδιόρυθμος και το έχω πει και εγώ ίδιος και με τα χρόνια να έχουμε και εγώ μεταξύ μας υπάρχουν εντάσεις και με τη Αλεξία μπορεί να έχει εντάσεις. Απλά ο κόσμος οφείλει να ξέρει την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε ο Λούκας, δεν θα υπήρχε το κολυμπητήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι κάθε εβδομάδα ήταν εκεί. Σίγουρα και αυτός έχει συνεισφέρει σε αυτή την κατάσταση. Πάνω σε αυτό το κομμάτι και μόνο. Από εκεί και πέρα υπήρξαν άνθρωποι στην πορεία της ζωής μου που είχαν προσφέρει αρκετά σε μένα. Προπονητές που είχα. Μέσω, εντάξει τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ξέρω αν θέλεις να το πάμε ακριβώς εκεί. Υπήρχε
0: αρχικά λέμε όχι για τα πρόσωπα,
1: εντάξει,
0: τότε
1: πρόσωπα του... μικρός, ναι, ναι. Κυρίως η οικογένειά μου, οι δάσκαλοι που είχα στο σχολείο φυσικά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου. Αυτοί. Μάλιστα. Και οι φίλοι μου προφανώς.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Κάνουμε μια πάρα πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γεράσιμο Λιγνό. Έχουμε καλύψει μια εισαγωγική ενότητα που αφορά στα παιδικά του χρόνια, στα πρώτα βιώματα, στην συνυφασμένη πορεία του με τον ναυτικό όμιλο Αργοστολίου και μοιράζεται μαζί μας έτσι ωραίες στιγμές από αυτή την περίοδο. Αλλά κάποτε το παιχνίδι, όπως μας είπε ο Γεράσιμος, γιατί ως παιχνίδι αντιλήφθηκε στην πρώτη του επαφή με το νερό. Και την κολύμβηση, το παιχνίδι γύρισε σε μια απόφαση. Κάποτε Γεράσιμε ενδεχομένως άρχισε να καταλαβαίνεις ότι η κολύμβηση είναι κάτι διαφορετικό, ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα χόμπι. Αυτή η αντίληψη ήρθε κάποτε ή παρέμεινε για πάντα μέσα σου το παιχνίδι και η διασκέδαση? Έγινε κάποιο άλμα στην πορεία αυτή?
1: Κοίτα, με τα χρόνια όσο μεγάλωνα και έβλεπα ότι μπορώ να βελτιώνομαι και να γίνομαι καλύτερος και καλύτερος, άρχισα να σταδιακά να πηγαίνω σε αγώνες και εγώ όπως ήμουν μικρός, σαν τα παιδιά που έχω 8-9 χρονών, κατάφερα να έχω κάποιες διακρίσεις, ελάχιστες, καμία σχέση με τα παιδιά που έχω τώρα δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να πήρα μετάλλιο πρώτη φορά, ξέρω εγώ, 10, 11, 12 χρονών και αυτοί τα παιδιά που έχω τώρα να παίρνουν από 8 χρονών. Σταδιακά άρχισα να προσπαθώ παραπάνω, έβρισκα κίνητρο για να γίνομαι ακόμα καλύτερος και για να κερδίσω μετάλλιο σαν μικρό παιδί, αλλά και για να χαρώ εγώ ίδιος. Δηλαδή ήταν κάτι ενδιάμεσο, θεωρώ. Αργότερα όταν μπήκα στο αγωνιστικό κομμάτι από τα 13 και μετά, προσπάθησα λίγο να το δω πιο σοβαρά. Κάποιες φορές το κατάφερνα, κάποιες όχι. Γιατί στα παιδικά μου χρόνια, ξαναλέω, δεν ήμουνα κάποιος σπουδαίος αθλητής. Δεν είχα κάποια σπουδαία χαρίσματα. Ούτε ψηλός ήμουνα, ούτε μεγάλα άκρα είχα. Ούτε καλλιτεχνική είχα σαν κολυμβητής. Απλά είχα πολύ υπομονή, πολύ υπομονή. Προσπαθούσα πολύ ξανά και ξανά. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο χάρισμα που είχα για να καταφέρω να το δω και πιο επαγγελματικά, όπως λες.
0: Γεράσιμε, μας είπες ότι έπαιζες με τους φίλους σου και άλλα αθλήματα. Δοκίμασες ποτέ τον εαυτό σου σε άλλα αθλήματα?
1: Μπα, όχι.
0: Όχι, απλά πέρασες από αυτά.
1: Έχω δοκιμάσει κάποια αθλήματα μέσω του ναυτικού ομίλου, καγιάκ και όλα αυτά. Πάντα ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά η Αλεξία μου λέγε όταν φτάσεις στις 13 θα κάνεις ό,τι θες. Έφτασα 13, ήμουνα ήδη αρκετά καλό στην κολύμβηση για να αφήσω την κολύμβηση για να πάω κάπου αλλού. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι έχω στερηθεί, απλά δεν έκανα σε προπονητικό επίπεδο. Έπαιζα με τους φίλους μου, οπότε δεν έχω κάποιο παράπονο. Μου λέγε όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία, όταν έφτασα βέβαια σε αυτή την ηλικία, είχαν περάσει τα χρόνια, οπότε δεν άξιζε το ρίσκο.
0: Το θεωρούσες σκληρό άθλημα, Αλεξία, και φοβόταν μήπως τραυματιστείς αυτό, το ποδόσφαιρο?
1: Ίσως να πίστευε ότι μπορώ να γίνω ένας καλός κολυμβητής. Αλλά σίγουρα και τραυματισμούς και διάφορα. Εντάξει, είναι δικό της. Okay. Έτσι θεωρούσε ότι είναι για το παιδί της το καλύτερο, αυτό έπρεπε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από τη μεριά του γονιού, αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια που λες, ότι ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί το καλύτερο και που μπορεί να κάνει καλύτερο για το παιδί του. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Απ' την άλλη, είναι δύσκολο να έχεις ταυτόχρονα μητέρα και προπονήτρια ταυτόχρονα για ένα παιδί.
1: Είναι πολύ δύσκολο, εντάξει. Και κακά τα ψέματα, και με τα χρόνια όσο περνούσαν, είχαμε αρκετές συντάσεις μεταξύ μας, οι οποίες βέβαια προσπαθούσαμε να μένουν όσο γίνεται στο κομμάτι του κολυμβητηρίου. Όταν γυρνάγαμε σπίτι, προσπαθούσαμε όλο αυτό να το ξεπεράσουμε και συνήθως το καταφέραμε.
0: Και αυτή η δυσκολία χτίζει τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα χτίζει. Απλά πρέπει να κρατάς πάντα τις ισορροπίες. Δηλαδή να μην με λυπάται αυτή επειδή είμαι παιδί της, να αντισέβομαι εγώ επειδή είναι η μητέρα μου. Όλο αυτό κάπου λίγο στη μέση, κάποιες φορές χανόταν, κάποιες φορές το ξαναβρίσκαμε και ξανά προσπαθούσαμε.
0: Υπήρξαν και κάποιες στιγμές που αντισύπησες ότι τώρα θέλω να είσαι μαμά μου, όχι προπονητριά μου.
1: Όχι, δεν θυμάμαι κάποια τέτοια. Εντάξει. Αλλά όταν είχα κάποια δυσκολία, προφανώς σε εκείνη έτρεχα. Όπως και στον πατέρα μου αντίστοιχα, ήταν η ίδια κατάσταση. Όταν είχα κάποια δυσκολία, σε αυτούς απευθυνόμουν. Γιατί αυτοί είναι οι γονείς μου. Αλλά όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, ήταν ξεκάθαρα προπονήτριά μου και έτσι πορευτήκαμε.
0: Αισθανόσουν εξ' ένα παιδί ότι λόγω του ότι είσαι παιδί της υπάρχει μια μεγαλύτερη απέτηση από σένα, μια μεγαλύτερη προσδοκία από ό,τι με τα άλλα παιδιά, και να σε έκανα σκεφτείς γιατί εγώ περισσότερο και όχι τα άλλα τα παιδιά?
1: Μπα, όχι, δεν μου ξέρω ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσα που σου λέω, υπήρχαν πολύ καλύτεροι αθλητές από μένα. Οι οποίοι καλώς ή κακώς πήγαν μέχρι ένα σημείο, εντάξει, σταμάτησαν, okay, και συνεχίζουν τη ζωή τους.
0: Είναι αυτό που είπες νωρίτερα ίσως, ότι μπορεί κάποιος να έχει είτε το ταλέντο είτε τη σκληρή δουλειά, αλλά είναι και η επιμονή.
1: Ναι,
0: και μέχρι
1: σίγουρα.
0: Πού θες να το πας. Γι' αυτό και λένε ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι για όλους.
1: Όχι,
0: ακόμη
1: όχι.
0: Και αν έχει κάποιος την διάπλαση,
1: εννοείται.
0: Χρειάζεται και άλλα στοιχεία.
1: Εννοείται.
0: Για να προχωρήσεις πάνω σε αυτό. Οπότε, Γράσιμε, μπορείς να θυμηθείς πότε είπες ότι αυτό θέλω να το κυνηγήσω σοβαρά? Υπάρχει αυτό το μετέχνη στη ζωή σου ή ήρθε ως φυσική εξέλιξη? Ήταν κάποια συγκεκριμένη χρονιά που γύρισε ο διακόπτη και λες τώρα τα κεφάλια μέσα?
1: Ναι, αλλά ήμουν αρκετά μεγάλος. Δηλαδή ήμουνα φοιτητής. Όταν ουσιαστικά έμαθα ότι λόγω των ματιών μου μπορώ να συμμετάσχω για να κάνουμε για τη σύνδεση σε παραολυμπιακούς αγώνες, ή ότι υπάρχει κατηγορία ατόμων με αναπηρία η οποία έχει θέματα όρασης, τότε είπα ότι ξέρεις κάτι, τώρα πρέπει να το κάνω. Κολυμπούσα μέχρι τότε, πήγαινα σε πανελλήνια πρωταθλήματα, αλλά ήμουν ένας αθλητής ο οποίος ούτε έμπαινε μέχρι τελικού στην Ελλάδα, δεν ήταν ότι ήμουν κανένας φοβερός αθλητής. Όχι ότι είναι λίγο, γιατί για να ξεκαθαρίσω και αυτό, υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν πάρα, μα πάρα πολύ, κάνουν συνέχεια προπονήσεις πρωί, απόγευμα, και εδώ και στην Αθήνα που έχω κάνει προπονήσεις τα οποία πραγματικά δίνουν παραπάνω από τον εαυτό τους και οι γονείς τους μαζί, και στην τελική δεν καταφέρουν να κερδίσουν ουσιαστικά τίποτα. Δεν καταφέρουν να κερδίσουν κάποιο προνόμιο, κάποια μόρια για σχολές, αλλά καταφέρνουν με τα χρόνια να γίνουν άνθρωποι.
0: Ίσως η πίεση καμιά φορά δρά ανάποδα, boomerang. Η πίεση να καταφέρεις κάτι.
1: Ναι, η πίεση, ναι, σίγουρα δρά ανάποδα. Απλά δεν γίνεται και όλοι να είμαστε πρώτοι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάποια χαρίσματα παραπάνω, κάποιοι που έχουν πετύχει, έχουν προσπαθήσει παραπάνω από εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι που ήταν πιο τυχεροί από εμάς, γιατί μεγάλωσαν σε καλύτερη κατάσταση, πιο άνετη οικονομική κατάσταση.
0: Βεβαίως.
1: Και μπόρεσαν οι γονείς τους αντίστοιχα να το αναπτύξουν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα δεν μπορεί να είναι ένας καλός αθλητής. Φυσικά και μπορεί.
0: Αλλά παίζει και αυτό ρόλο.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Και αυτό φυσικά. Γεράσιμε, κυνηγώντας αυτό το όνειρο, αισθάνθηκες ότι υλοποιείς και ένα όνειρο της Αλεξίας? Αισθάνθηκες ότι είχες και αυτό το...
1: Σίγουρα μαζί καταφέραμε να φτάσουμε στο... Αν όχι στο πικ, γιατί όταν εγώ της είπα να σταματήσω, της είπα ότι έλα να σταματήσεις και εσύ. Δηλαδή, όχι εγωιστικά, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, κάναμε αυτό, πετύχαμε. Ναι. Τι άλλο να πετύχουμε,
2: ναι, ναι.
1: Σε αυτή τη σκέψη. Αυτή επέλεξε να συνεχίσει και οδήγησε και εμένα σε ένα άλλο δρόμο, ο οποίος φυσικά και αποτελεί πρόκληση για μένα για να το κάνω. Αλλιώς δεν θα το έκανα.
2: Οπότε λες μάλλον ότι αν δεν ήταν προπονήτρια μάλλον η Αλεξία, ίσως να μην έχεις κάνει τον ίδιο δρόμο.
1: Ναι, ναι, πολύ πιθανό, γιατί αντίστοιχα αν με πίεζε κάποιος προπονητής, η οικογένειά μου να μην με άφηνε να πιέζομαι τόσο πολύ, γιατί ο πρωταθλητισμός γενικά μπορεί να σου δώσει μία χαρά, αλλά θα σου δώσει και 100 λύπες.
2: Έτσι.
1: Και όταν τρως 100 λίπες, κλαις, τρως φαλιάρα, ξανασηκώνεις, λες θα σηκωθώ, ξαναπάς στον επόμενο αγώνα, ξαναχάνεις. Εγώ πραγματικά, όσο θυμάμαι το εαυτό μου, θυμάμαι πάρα πολλές φορές που έχω αποτύχει και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές το έχουν βιώσει και αυτό χτίζει το χαρακτήρα σου. Απλά μπορεί, αν δεν υπήρχε η Αλεξία, να μην κι εγώ επέμενα τόσο, όπως και ο πατέρας μου και η αδερφή μου. Όλοι έχουν συμβάλει ώστε να προσπαθώ ξανά και ξανά.
2: Θέλει δύναμη πραγματικά, κάθε φορά που πέφτεις να σηκώνεσαι.
1: Ακριβώς.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Γεράσιμο Λιγνό μέσα από τη συχνότητα του Είναι Κεφαλονιά 89,2. Ακούτε έναν σημαντικό αθλητή του υγρού στίβου της ελληνικής κολύμβησης. Και πάμε να κάνουμε μία μικρή μουσική ανάπαυλα, να πάρουμε μερικές ανάσες και επανερχόμαστε αμέσως μετά μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο στούντιο του Είναι Κεφαλονιά. Είμαστε συντροφιά με τον Γεράσιμο Λιγνό και ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι από τη Ζαζ που μιλάει για την απόρριψη του υλισμού. Το ζεβέ, σε θέλω δηλαδή, ή θέλω μάλλον για την ακρίβεια. Ένα τραγούδι που μιλάει για την επιλογή μιας ζωής γεμάτης αγάπη, ελευθερία και αυθεντικότητες. Είναι μια επιτυχία από το 2010 με το ρεφρέν να συνοψίζει το νόημα. Λέει θέλω αγάπη, χαρά και καλή διάθεση. Τα χρήματα δεν θα με κάνουν ευτυχισμένη. Θέλω να ζήσω και να φύγω από τη ζωή με καθαρή καρδιά. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ελευθερία μου. Ξεχάστε τα στερεότυπά σας και καλώς ήλθατε στον κόσμο. Είναι ουσιαστικά ένας ύμνος στην απλότητα και την ελευθερία, για το ότι η πραγματική ευτυχία δεν αγοράζεται αλλά βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις, στη χαρά και την αυθεντικότητα. Και νομίζω είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε σήμερα αυτό το τραγούδι παρέα με τον Γεράσιμο Λιγνό, έναν αυθεντικό άνθρωπο που έχει επιλέξει αυτό το δρόμο της ελευθερίας και της αγάπης για αυτό που του αρέσει. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε μαζί του για την πρώτη επιτυχία, γιατί ξέρετε, πολλές φορές σκεφτόμαστε τα πράγματα, μέσα στο μυαλό μας τα έχουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά η πραγματικότητα πάντοτε έχει το δικό της τρόπο να εκφράζεται και να εκδηλώνεται. Και γι' αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε τον Γεράσιμο πότε ήταν, ποιος αγώνας ήταν αυτός όπου ένιωσες πραγματικά περήφανος για τον εαυτό σου, όπου κατάλαβες μέσα από αυτό τον αγώνα, μας είπες νωρίτερα ότι ήμουν πραγματικά ένας αθλητής σαν όλους τους άλλους, δεν ξεχωρίζω τον εαυτό μου. Πότε κατάλαβες ότι έχεις άλλες δυνατότητες, ότι μπορείς να πας παραπέρα?
1: Εντάξει, ο πρώτος αγώνας που ουσιαστικά και ο πιο μεγάλος μου ήταν, η πιο μεγάλη εμφάνιση που έχω κάνει πιστεύω, ήταν στο Ρίο το 2016, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες.
0: Στο Ρίο το 2016.
1: Ναι, ναι. Ουσιαστικά ήταν η δεύτερη φορά που ταξίδευα στο εξωτερικό για να συμμετάσχω σαν κολυμβητής. Είχα πάει ουσιαστικά με πρόσκληση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένα σύστημα στο οποίο έπαιρνε 11 Έλληνες αθλητές από όλες τις κατηγορίες, κινητικά, θέματα όρασης, και ουσιαστικά εγώ ήμουνα ο 12ος, πήγαινε βάση παγκόσμιας κατάταξης. Και ήταν να μην πάω στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Είχα σταματήσει τις προπονήσεις και όλα αυτά, δεν είχα καταφέρει. Εντάξει, με είχε στεναχωρήσει, αλλά είπα ότι okay, θα προσπαθήσω να είμαι στο Τόκιο και θα πάω παρακάτω. Και είχα σταματήσει. Τότε ήρθε η περιβόητη τιμωρία των Ρώσων για το θέμα του anti-doping control. Για το οποίο τιμωρούνται ακόμα, τέλος πάντων. Εκεί ήρθε η πρόσκληση. Λέω εντάξει, θα πάω να διασκεδάσω. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω κάνει και ιδιαίτερη προπόνηση. Όντως είχα σταματήσει. Ξαναμπήκα λίγες μέρες πριν πάω στους αγώνες.
0: Λοιπόν, εκεί έχουμε και μια συγκυρία που καθορίζει αρκετά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: με την τιμωρία των Ρώσων, όπως μας είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κάπου Γεράσιμε, αλλάζει η καθημερινότητά σου πλέον. Όταν καταλαβαίνεις ότι, όχι όταν καταλαβαίνεις, όταν προσκαλείσαι και γνωρίζεις ότι θα πας στο Ρίο, τι αλλάζει στη ζωή σου από εκείνη τη στιγμή και μετά?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Ο τρόπος που με κοίταζαν όλοι, ο τρόπος που μιλούσαν όλοι, ο τρόπος που έπρεπε εγώ να συμπεριφέρομαι, ο τρόπος που.
0: Η προπόνηση.
1: Σίγουρα.
0: Οι ώρες, οι καθημερινές.
1: Εντάξει. Η προπόνηση έτσι κι αλλιώς για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο έπρεπε ήδη να έχεις δουλέψει σκληρά. Και εντάξει, αυτός ο αγώνας με καθόρισε και μέσα από αυτόν ουσιαστικά κέρδισα τα πάντα που ακόμα μέχρι και σήμερα μπορώ να λέγουμε Παραολυμπιονίκης. Μέσα από αυτούς τους αγώνες ουσιαστικά άλλαξε όλη μου η ζωή, όλο μου το αθλητικό image, ας πούμε.
0: Γεράσιμε, όταν έλαβες την πρόσκληση ήταν ένα πόσο χρόνο πριν το 2016? Ήταν μέσα στην ίδια χρονιά, νωρίτερα, πότε το έμαθες?
1: Ουσιαστικά πέταγα 2 Αυγούστου και. 2 Σεπτέμβρη, ναι. Το έμαθα 24 Αυγούστου.
0: Τόσο κοντά. Τόσο κοντά.
1: Απλά με είχαν. Με είχαν προειδοποιήσει γύρω στις 10 Αυγούστου. Εγώ είχα σταματήσει από 1η Ιούλη, ας πούμε, μέχρι 31. Και γύρω στις 10 Αυγούστου με προειδοποίησε ο προπονητής ότι κοίτα να δεις, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί. Κάνε προπόνηση. Του λέω, υπάρχει λόγος να κάνω προπόνηση? Μου λέει, κάνε προπόνηση. Έκανα προπόνηση, ξεκίνησα να κάνω προπόνηση και τελικά όντως ήρθε.
0: Άρα με την βοήθεια του προπονητή μας λες ότι ουσιαστικά δεν στερήθηκες πολλά από την προετοιμασία, γιατί παρότι δεν ήξερες αν σίγουρα θα πας ή όχι, ήσουν έτοιμο πόλεμος.
1: Ναι, αλλά και πάλι είναι τελείως διαφορετικό για έναν αθλητή. Δηλαδή είναι άλλο ένας που ξέρει, είναι έτοιμος να κάνει αυτό και άλλο ένας που ξέρει κάτι, μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν θα πας, μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν δεν θα πας.
0: Ακόμη και η ίδια η αμφιβολία σου στερεί από την προετοιμασία.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Εάν δηλαδή γνωρίζεις...
1: Το καθαρό μυαλό και... γιατί όπως είπες χρειαζόταν να κάνω σκληρή προπόνηση. Για να πηγαίνω εγώ κάθε μέρα πρωί ή απόγευμα έπρεπε να βρίσκω ένα κίνητρο.
0: Ναι.
1: Αν αυτό το κίνητρο δεν υπήρχε, γιατί εγώ πήγαινα το πρωί και έλεγα εντάξει θα κολυμπήσω γιατί μπορεί να με πάρουν, αλλά το απόγευμα έλεγα αφού δεν θα με καλέσουν να πάω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να το κάνω.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν αλλού το μυαλό μου αυτό.
0: Ναι. Σε τρώει αμφιβολία.
1: Σε τρώει σίγουρα, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αλλά εντάξει, ήταν η συγκυρία. Κάποια πράγματα είναι για να γίνουν αυτό. Και φυσικά επιδιώκουμε όλη τη τύχη μας. Δεν λέω ότι κάποιος μου έδωσε κάτι. Προσπάθησα και ίσως λίγο με την άγνοια του κινδύνου ότι εντάξει okay, δεν έγινε και κάτι, πρώτη φορά είναι. Γιατί φαντάσου είχα πάει, είχα το 14ο χρόνο στο κατοστάρι προς που βγήκα εκτός και πέρασα 7ος στον τελικό που έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, κατέβασα 2,5 δευτερόλεπτα που είναι πάρα πολύ χρόνος για ένα κατοστάρι και στον τελικό ξανακατέβασα την ίδια μέρα το απόγευμα άλλο ένα δευτερόλεπτο μόνο και μόνο από την από την ένταση, από το τι θέλω να πετύχω, από το κίνητρο, δεν ξέρω, από την άγνοια, όλα μαζί έπαιξαν ένα ρόλο ώστε να καταφέρω αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, μαθαίνουμε πολύ έτσι, ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την πορεία του Γεράσιμου Λιγνού προς το Ρίο και για το πώς η θεά τύχη έπαιξε ένα παιχνίδι που ήταν σίγουρα τελικά υπέρ του, αλλά του δημιούργησε και ένα θέμα στην προετοιμασία που ενδεχομένως αν δεν υπήρχε αυτό να ήταν ακόμη μεγαλύτερη η επίδοσή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Τότε Γεράσιμε, πόσο χρόνο ήσουν το 16?
1: 21.
0: Ήσουν 21 στον. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στο κομμάτι των αγώνων που οπωσδήποτε θέλουμε να το εξερευνήσουμε γιατί είναι ένα σπουδαίο κομμάτι, θέλουμε να πούμε έτσι λίγα πράγματα θεωρώντας ότι θα φανούν χρήσιμα στον κόσμο για τον λόγο για τον οποίο σε έκανε να συμμετέχεις στην Παραολυμπιάδα και είναι η διάγνωση. Γεράσιμε, πότε κατάλαβες ότι κάτι συμβαίνει με την όρασή σου?
1: Όταν γύρω στα 15 μου χρόνια πήγαινα πιο κοντά στο να διαβάσω, στο να δώσω τον πίνακα τέλος πάντων. Και πήγαν οι γονείς μου να δουν αν έχω κάποια μυοπία και να βάλω ενδεχομένως γυαλιά. Τέλος πάντων, όταν πήγα σε έναν εδώ γιατρό, δεν έχει σημασία, αυτός αντέδρασε λίγο έντονα, μου έλεγε τι είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει το παιδί. Εγώ προφανώς σαν έφηβος δεν μπορούσα να τον διαχειριστώ. Γιατί έκανα το τεστ μυοπίας, δεν έβλεπα ουσιαστικά τα γράμματα, αλλά δεν έβγαινε και ότι έχω μυοπία, οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει. Τέλος πάντων, φύγαμε για την Αθήνα, έκανα κάποιες εξετάσεις, οι οποίες με καθησύχασαν λίγο. Μετά αρχίσαμε να το ψάχνουμε παραπάνω και τελικά βρήκα το γιατρό που έχω ακόμα μέχρι και σήμερα, ο οποίος μου είπε ότι είναι μια πάθηση η οποία επηρεάζει την όρασή μου. Ουσιαστικά οφείλεται... έχουν θέμα η φωτοϋποδοχής, δηλαδή με ενοχλεί πιο πολύ το φως του ήλιου, πάω πιο κοντά να διαβάζω και δυσκολεύομαι σε αναγνώριση προσώπων. Εντάξει, προφανώς για έναν έφηβο αυτό είναι κάτι δύσκολο στο να σου λένε ότι για όλη σου τη ζωή μπορεί να είσαι έτσι.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Πώς ένα παιδί 15 χρονών διαχειρίζεται μια τέτοια ενημέρωση?
1: Ναι, ναι, ήταν αρκετά... Συγγνώμη αν πήγα πιο μπροστά. Ήταν αρκετά δύσκολο, εντάξει, προφανώς για μένα. Πιστεύω ότι πιο δύσκολο βέβαια ήταν για τους γονείς μου, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, με τα χρόνια, εντάξει, όλοι μάθαμε σε αυτό. Και είχα Άρχισα αυτά τα γιατί σε μένα και όχι σε, γιατί σε μένα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, ήταν κάτι δύσκολο γιατί σου, δεν μπορούσε να σου διευκρινίσει κανένας τι μπορεί να συμβεί. Βέβαια, παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα είμαι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι με βοήθησε η οικογένειά μου να μην νιώσω πουθενά μειονεκτικά, οι φίλοι μου, όλοι στο σχολείο, οι δάσκαλοι, πραγματικά όλοι. Ποτέ δεν είχα κάποιο περιστατικό να σου πω ότι ξέρεις κάτι ένιωσα μειονεκτικά εκεί και τώρα αν έλεγαν κάτι πίσω από την πλάτη μου, προφανώς για τον οποιοδήποτε μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι ανάγκη να έχεις κάποιο ιδιαίτερο θέμα ή κάποιο, στην οποιαδήποτε δυσκολία δυστυχώς ο κόσμος κρίνει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει πώς το εισπράττεις εσύ και πώς θα πολεμήσεις αυτό. Εγώ οφείλω να πω ότι ήμουνα αρκετά τυχερός γιατί ενώ έχω μια δυσκολία, αυτή η δυσκολία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ας πούμε έναν άνθρωπο που βλέπετε σε αμαξίδιο και πάντα το λέω αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες δεν μπορώ να καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχουν άλλοι άνθρωποι, καταλαβαίνω τη δυσκολία που έχει ένα παιδί στο να διαβάσει, καταλαβαίνω τη δυσκολία που έχει ένα παιδί να συγκεντρωθεί, να παίξει με τους φίλους του. Το θέμα είναι να, για να το πω και λίγο πιο πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή συνεργάζομαι και με διάφορα παιδιά με δυσκολίες, το σημαντικότερο απ' όλα είναι να το αποδεχτεί η ίδια η οικογένεια. Γενικότερα, στην όποια δυσκολία μπορεί να διαγνωστεί, γιατί μόνο έτσι θα προχωρήσει το παιδί μπροστά και θα γίνει καλύτερο και ουσιαστικά θα το πείσεις ότι κοίτα να δεις, έτυχε αυτό, αλλά με αυτό πρέπει να ζήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς να ζήσουμε, αυτό είναι, αυτό ένιωσα κι εγώ, αυτό νιώθω και ακόμα και σήμερα. Και δεν λέω ποτέ δεν μπορώ να κάνω αυτό για τα μάτια μου, ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν το κάνω, το γνωρίζουν οι άνθρωποι που πρέπει, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, όσοι πρέπει το γνωρίζουν, δεν... και αυτοί ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν θα πω σε κανέναν ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος θα έχει την ίδια δύναμη. Για να αποκτήσει αυτή τη δύναμη πρέπει πάνω απ' όλα η οικογένεια και οι φίλοι που συναναστρέφονται γύρω από αυτό το άτομο να εξοικειωθούν με αυτό, να δεχτούν αυτό και να πούν ότι κοίτα να δεις, τώρα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Το παιδί έχει δυσκολία στο διάβασμα, το παιδί έχει αυτισμό, το παιδί έχει θέμα όρασης, το παιδί είναι τυφλό. Αυτό έτσι είναι, έτσι πρέπει να ζήσει. Όταν πήγα εγώ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, έβλεπα άτομα που δεν είχαν χέρια, δεν είχαν πόδια, δεν είχαν τίποτα, είχαν μόνο σώμα. Και έλεγα, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται να τα καταφέρουν. Και όμως γίνεται, γιατί έτσι μάθανε. Και εκεί καταλάβα ότι, okay, εντάξει, ήρθε μια δυσκολία στη ζωή μου, αλλά κοίτα να δεις, πάντα υπάρχει και χειρότερα. Και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και πάντα τη λέω σε κάποιον, γιατί πολλοί γονείς που έχουν μια δυσκολία και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, επειδή γνωρίζουν και ότι και εγώ έχω περάσει αντίστοιχα μια δυσκολία και την έχω ακόμα, είναι πιο άνετοι μαζί μου στο να εκφράσουν ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος παιδί, ενήλικας, οποιοδήποτε. Τους λέω να θυμάσαι ότι πάντα υπάρχει και κάτι που είναι χειρότερο δυστυχώς στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι αυτονόητα. Πρέπει όλοι να προσπαθούμε, πρέπει να προσπαθεί γενικά η κοινωνία στο να προσαρμοστεί πάνω σε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάθε μέρα είναι ακόμα και πιο πολύ με δυσκολίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Δηλαδή βλέπεις καθημερινά ανθρώπους και μέσα στην ίδια την κοινωνία οι οποίοι δεν είναι τόσο χαμογελαστοί. Πρέπει να προσαρμοστούμε ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να προσπαθούμε κυρίως για τον εαυτό μας αλλά και ο ένας για τον άλλον να βελτιωνόμαστε καθημερινά στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο αντίληψης και σαν άνθρωποι. Αυτό εγώ πάντα προσπαθώ να κάνω. Τώρα αν το καταφέρνω δεν γνωρίζω, αλλά προσπαθώ όσο γίνεται να αποδέχουμε γενικά το σύνολο, όπως και εμένα με αποδέχτηκε το σύνολο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, όλοι στο σχολείο με αποδέχτηκαν, όλοι οι φίλοι με αποδέχτηκαν, η οικογένειά μου με αποδέχτηκε. Παρότι ήμουν διαφορετικός, με αποδέχτηκαν. Και αυτό κάνω και εγώ αντίστοιχα σε οποιονδήποτε έχει μια δυσκολία.
0: Γεράσιμε, αναρωτήθηκες εάν σχολιάστηκες είτε έμεσα είτε άμεσα. Επίτρεψέ μας να πούμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι δεν σχολιάστηκες, γιατί δεν το επέτρεψε η στάση σου. Μια στάση που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στάση δύναμης, αποφασιστικότητας και θαυμασμού, αξιοθαύμαστη θα τη λέγαμε. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχει περάσει από το μυαλό κάποιου συμπολίτη μας και το επιβεβαιώνει αυτή η τοποθέτησή σου. Όλα αυτά τα προηγούμενα λεπτά που μιλούσες, πραγματικά παρέδωσες μαθήματα. Παρέδωσες μαθήματα. Ήταν ένας απόλυτα χρήσιμος και ευεργετικός χρόνος στον αέρα του ραδιοφώνου, που πιστεύουμε ότι όποιος τον άκουσε θα αισθάνεται προνομιούχος και ευεργετημένος.

0: που έχω εγώ, τα οποία όμως είναι σε πολύ πρωιμό στάδιο και δεν ξέρω καν αν όσο ζω θα προλάβω να υπάρχει μια θεραπεία. Έχω συνηθίσει έτσι, έχω μάθει έτσι. Δεν σκέφτομαι ποτέ ότι μπορεί να ξυπνήσω αύριο και ξέρω να μην βλέπω αν κάποιος αυτό πιστεύει. Δεν το σκέφτομαι καν. Δεν το έχω περάσει αυτό στο μυαλό μου, αυτόν τον αρνητισμό. Mm-hmm. Και εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορούμε εξάλλου να ανταλλάξουμε.
1: Σωστά. Η κάθε θέση έχει την δική της, το δικό της ενδιαφέρον. Η κάθε ζωή, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κόσμο και τις δικές του προκλήσεις. Έχει άλλο ενδιαφέρον η κάθε ζωή. Ακούσαμε έτσι το Γεράσιμο Λιγνό σε μια πάρα πολύ χρήσιμη τοποθέτηση και που αναδεικνύει το πόσο έχει δουλέψει με τον εαυτό του, όχι μόνο με τις επιδόσεις του αλλά και με τον εαυτό του, και αναδεικνύει τη φιλοσοφία του για τη ζωή, την προσέγγιση του για τα πράγματα, που έχει πολλά να πει σε όλους μας. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε μετά από αυτή την πολύ έντονη συζήτηση και θα επανέλθουμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα του σταθμού μας για να μιλήσουμε για τις μεγάλες διοργανώσεις, για τις κορυφές. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το τραγούδι των U2 που ακούσαμε νωρίτερα, επανερχόμαστε στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα κάθε Σάββατο στις 11 από τους 89,2 μεγακύκλους στο ραδιόφωνο του ΙΝ Κεφαλονιά. Όπου ταξιδεύουμε μαζί με ανθρώπους, ιστορίες και φωνές του τόπου μας. Σήμερα ταξιδεύουμε παρέα με τον Γεράσιμο Λιγνό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε καλύψει ήδη αρκετά και σημαντικά θέματα, θα λέγαμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε ο Γεράσιμος. Θα μας ενημερώσει σχετικά. Γεράσιμε, καταρχάς ας πάμε από το, θες να ξεκινήσουμε από το πανελλαδικό επίπεδο και να πάμε προς το πανευρωπαϊκό. Mm-hmm. Στις διοργανώσεις τις ελληνικές, ποιες είναι αυτές που συγκρατείς στο μυαλό σου και μπορούμε να επικοινωνήσουμε?
6: Ουσιαστικά από το 2013-2014 mm-hmm. ξεκίνησα και ήμουν πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση περίπου για 9 χρόνια και μετά που συμμετείχα και στο τρίαθλο και εκεί ήμουν πρωταθλητής Ελλάδος για τα υπόλοιπα 3-4 χρόνια. Ουσιαστικά στην Ελλάδα, επειδή είναι και λίγο πιο χαμηλό το επίπεδο, να είμαστε και ρεαλιστές, κατάφερα συνέχεια να κερδίσω. Μετά έχω συμμετάσχει σε 2 παραολυμπιακούς αγώνες, όπως είπες. Στο Ρίο είχα καταλάβει την 6η θέση, όπου έγινα εκεί παραολυμπιο νίκης. Στο Τόκιο δεν κατάφερα να περάσω τον τελικό, είχα μια 9η και μια 10η θέση. Έχω συμμετάσχει πανευρωπαϊκά 2, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Σε 2 πανευρωπαϊκά, όπου η καλύτερη μου διάκριση ήταν 4η θέση το 2018 στο Δουβλίνο. Έχω συμμετάσχει σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα, όπου έχω καταφέρει να κερδίσω 3 μετάλλια, ένα σημαίνιο και 2 χάλκινα. Αυτά νομίζω ότι είναι οι πιο μεγάλες διακρίσεις. Και μετά στο τρίαθλο, που πήγα σε διεθνείς αγώνες, είχα κερδίσει και εκεί κάποια μετάλλια. Είχα πάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου κατέκτησα την 1η θέση. Αυτά.
5: Στο Δουβλίνο μας είπες ότι ήταν πανευρωπαϊκό.
6: Ήταν πανευρωπαϊκό, ναι, ναι.
5: Τα παγκόσμια που συμμετείχες?
6: Το παγκόσμιο ήταν στο Μεξικό το 2017, όπου κατέκτησα εκεί τα 3 μετάλλια.
5: Mm-hmm. Στο Μεξικό.
6: Ναι, Μεξικό City. Έχει κυψόμετρο εκεί. Ήταν ωραία.
5: Μάλιστα.
6: Και στο Λονδίνο, όπου συμμετείχα το 2019. Ναι, το 2019.
5: Το 19 στο Λονδίνο.
6: Όπου είχα βγει 7ος ή 6ος. Δεν θυμάμαι. Νομίζω 7ος.
5: Ναι. Αυτός ο αγώνας στο Λονδίνο έπαιξε κάποιο ρόλο για επόμενο? Ήταν που πήρες την πρόκληση.
6: Θα σου πω πώς γινόταν. Ουσιαστικά πηγαίναμε συνέχεια σε αγώνες. Αυτή που σου είπα ήταν πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, mm-hmm. παγκόσμια πρωταθλήματα. Ναι. Υπήρχαν ουσιαστικά παγκόσμια κύπελα ή πανευρωπαϊκά κύπελα, mm-hmm. στα οποία γινόντουσαν όλη τη χρονιά και μπορούσες να συμμετέχεις. Εκεί πέρα όντως έπαιρναν συνέχεια αρκετές διακρίσεις. Mm-hmm. Και ουσιαστικά έκανες κάποιους χρόνους για να μπορείς να πας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και μετέπειτα στους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Στο Ρίο ουσιαστικά πήγα από έναν αγώνα που είχα κάνει στο Βερολίνο, σε ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο είχε διοργανωθεί στο Βερολίνο και είχα κάνει εκεί έναν πολύ καλό χρόνο και ουσιαστικά mm-hmm. κέρδισα την πρόκριση για το Ρίο στους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Και όσον αφορά το Τόκιο, είχα κάνει μια μεγάλη κούρσα αρκετούς μήνες πριν στην Ιταλία, που ουσιαστικά ήξερα ότι με αυτό το χρόνο θα κερδίσω την πρόκριση. Mm-hmm. Και ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να προσαρμοστώ και να προπονηθώ.
5: Άρα οι βατήρες έτσι για τις δύο μεγάλες παραολυμπιάδες ήταν για το Ρίο το Βερολίνο.
6: Σωστά.
5: Και για το Τόκιο η Ιταλία μας λες. Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα.
6: Εντάξει, γενικά είχαμε συνεχόμενους αγώνες μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Και πάντα προσπαθούσε να υπάρχει μια ισορροπία ώστε να μην καίγεσαι σαν αθλητής, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί όταν έχεις συνέχεια αγώνες δεν γίνεται συνέχεια να είσαι στο 200%, γιατί το σώμα δεν αντέχει να είναι. Οπότε υπήρχε ένας κύκλος στον οποίο αποφασίζαμε να είμαστε καλά σε 2-3 αγώνες, να είμαι 200% και στους υπόλοιπους να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, για να αντέξει το σώμα μου, γιατί στο τέλος κάθε χρονιάς πάντα είχε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, πάντα είχε Παραλυμπιακούς Αγώνες, πάντα είχε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε εκεί έπρεπε να κάνεις τη μεγάλη εμφάνιση και να διακριθείς. Όπως σου είπα, το Ρίο ήταν η πρώτη μου εμπειρία, όπου εκεί ουσιαστικά
5: οπότε λες ότι κάποιες διοργανώσεις είναι για συντήρηση και κάποιες άλλες δίνεις όλο στον εαυτό.
6: Ναι, περίπου. Ουσιαστικά.
5: Μάλλον κοινή πρακτική για τους πρωταθλητές, έτσι.
6: Ναι. Ουσιαστικά είναι το σύστημα έτσι για να μπορείς να συμμετέχεις στους επόμενους αγώνες. Πρέπει να συμμετέχεις και σε προηγούμενους. Για να μπορείς να είσαι ουσιαστικά να είσαι συνέχεια στους ελίτ αθλητές. Και να καταλαμβάνεις ξανά και ξανά θέσεις.
5: Σε εκείνο τον αγώνα του Βερολίνου, θα πάμε πάλι. Mm-hmm. Στο Βερολίνο, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη πόλη, με φυσιογνωμία ζωντανή και ελεύθερη. Εκείνο το βράδυ ήξερες αυτό που έχει συμβεί ή αργότερα το ανακάλυψες? Ήξερες δηλαδή ότι με εκείνο τον αγώνα θα φύγεις για το Ρίο? Το ήξερες την ίδια μέρα?
6: Ήταν ένας αγώνας ο οποίος... πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός χρόνος και ήξερα ότι ουσιαστικά με έστειλε με το ένα πόδι στο Ρίο, mm-hmm. που τελικά όμως δεν με έστειλε. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Α, ναι, είπαμε αυτό.
6: Ήρθε η πρόσκληση που φύγαν οι Ρώσοι. Αλλά εκείνο το βράδυ όντως ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είχα καταφέρει μια πολύ μεγάλη διάκριση, η οποία...
5: Άρα εκείνο το βράδυ ήταν το βράδυ των ονείρων, να βγάλουν πράγματα.
6: Ναι, ήταν ότι σκεφτόμουν πώς θα είναι εκεί, τι θα κάνω εκεί, πώς θα τα καταφέρω να είμαι αξιοπρεπής και εκεί. αλλά εντάξει, μετά από λίγο που μου είπαν ότι κοίτα να δεις, έχουν καλυφθεί θέσεις, σβήστηκαν τα όνειρά μου, οπότε ήταν ουσιαστικά σαν να τρως ένα χαστούκι και να λες εντάξει, πάμε παρακάτω. Αλλά
5: τελικά η μοίρα έχει άλλα σχέδια.
6: Ναι, η μοίρα έχει άλλα σχέδια.
5: Οι Ρώσοι μας ωφέλησαν.
6: Μας ωφέλησαν.
5: Και ήρθε η πρόσκληση τελικά.
6: Και ήρθε
5: η πρόσκληση για το Ρίο το 2016.
6: Ναι.
5: Έτσι, Σεπτέμβρη μας είπες.
6: Ήταν 2 Σεπτέμβρη πέταξα με το αεροπλάνο.
5: Ναι.
6: 10 χρόνια πριν, 2 Σεπτέμβρη.
5: 10 χρόνια πριν,
6: και 25 Αυγούστου, περίπου τέτοια εποχή. Βασικά περίπου τέτοια εποχή έμαθα ότι δεν θα είμαι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, γύρω στις 10 Ιουλίου.
5: Ναι.
6: Μετά γύρω στις 10 Αυγούστου με πήρε ο προπονητής, όπως είπα και πριν, και μου είπε ξεκίνα τις προπονήσεις.
5: Άνασε τις μηχανές, κράτα τις ζεστές.
6: Και 25 Αυγούστου, 24 ή 25 έμαθα ότι...
5: Το τελικό. Στο ταξίδι αυτό, πάμε να το ζήσουμε λιγάκι μαζί. Πήγαινες συνοδευόμενος, ήσουν με την Αποστολή, πώς πήγαινες?
6: Ήμασταν κάποια άτομα που είχαμε πάει λόγω... το μεγάλο μέρος της Αποστολής είχε φύγει γύρω στις 25 Αυγούστου, που σου είπα ότι έμαθα εγώ. Εμείς φύγαμε πιο μετά, ήμασταν τρεις αθλητές οι οποίοι είχαν πάρει πρόσκληση, Έλληνες. Εγώ συγκολύμβηση, ένας ο Καγιάκ και μια κοπέλα στο Στίβο. Και φύγαμε τις 2 Σεπτέμβρη, ταξιδέψαμε.
5: Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας είχες άγχος? Είχες άγχος που γινόταν έτσι ότι γινότανε?
6: Δεν μπορούσα να αντιληφθώ και πολύ καλά τι γίνεται. Ήμουνα, ξέρεις, σε ένα μοτίβο ότι εντάξει, πάμε να διασκεδάσουμε και ό,τι βγει. Έτσι κι αλλιώς το μεγάλο στόχο τον πέτυχα, να είμαι εδώ. Δεν ένιωθα και πολύ, ήμουνα συνέχεια ευδιάθετος, πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος,
5: ανυπομονούσα. Χαλαρά και άνετα.
6: Ναι, πάρα πολύ. Τέλει. Και αυτό, αν θες, με τα χρόνια είναι και αυτό που με βοήθησε να πετύχω. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, από την Αθήνα, ταξιδέψαμε για το Παρίσι και από το Παρίσι πετάξαμε για Ρίο Ντε Τζανέιρο. Υπήρχε πολύ χιούμορ, μάλιστα τότε είχα και... Για να καταλάβεις ότι δεν γνώριζε καθόλου τη φάση, είχα και μία σαν γρήπη και έπαιρνα golden flu και με βλέπει ο γιατρός και μου λέει: μην το παίρνεις αυτό, είναι απαγορευτικό. Άμα μας κάνουν anti-doping control, λέω το golden flu, δηλαδή τι θα πάθω, τέλος πάντων.
5: Θα πάμε με τους Ρώσους, ε.
6: Ναι, εντάξει. Μου λέει: ναι, εντάξει, δεν μπορεί να πάθεις κάτι προφανώς με ένα golden flu, αλλά η μεγάλη χορήγηση και όλα αυτά, εντάξει, τέλος πάντων. Του λέω: εντάξει, δεν πειράζει, ας έχω συνάχη σε όλους τους αγώνες. Τέλος πάντων. Όταν πήγαμε εκεί, εντάξει, ήταν μαγικά. Το Ρίο Ντε Τζανέιρο ήταν μια υπέροχη πολύ.
5: Αυτή η πτήση τη θυμάσαι, ήταν ατελείωτη?
6: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη, ναι, γιατί ήταν η ανυπομονησία,
5: νομίζω.
6: Ήταν η ανυπομονησία που έμοιαζε τεράστια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο πήγαινε, κοιμήθηκα αρκετά. Οπότε ήμουν αρκετά ξεκούραστος. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα τόσο μεγάλη πτήση, γενικά σαν άνθρωπος. Και ήμουν ουσιαστικά μόνος μου, γιατί φυσικά την Αλεξία δεν της κάλυπταν τα έξοδα για να έρθει, όπως και στο Τόκιο. Αλλά τέλος πάντων.
5: Αποτήσουν μόνο με τους αθλητές σου.
6: Ναι, ήμουν μόνο με τους αθλητές και 2-3 που μας συνόδευαν άσχετους.
5: Και νέα παιδιά ουσιαστικά.
6: Ναι. 20 χρονών παιδιά. Η μία η κοπέλα είναι ένα χρόνο. Σαν και εμένα είναι. Ναι, σαν και εμένα. Ουσιαστικά ήταν σε ηλικία μου.
5: Όταν έφτασες εκεί, ποια ήταν η πρώτη εικόνα σου?
6: Η πρώτη εικόνα που θυμάμαι είναι.
5: Από το Ρίο.
6: Είναι ένα απέραντο αεροδρόμιο. Ένα πραγματικά απέραντο. Έλεγα πού είμαστε, ξέρω εγώ, δεν τελείωνε. Δηλαδή, αν το Βενιζέλος μοιάζει τεράστιο, αυτό ήταν. Μας βάζαν σε μετρό να πάμε από εδώ, δεξιά. Λέω τι γίνεται. Ειδικά για ένα παιδί που είναι στα 21 και δεν έχει ταξιδέψει και τόσο πολύ, είναι λίγο περίεργο. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Μετά θυμάμαι ότι πήγα στο Ολυμπιακό χωριό ουσιαστικά χωρίς να γνωρίζω κανένα μέλος της ελληνικής αποστολής. Θυμάμαι παντού αθλητές από όλες τις χώρες, τεράστια κτίρια, παντού εστιατόρια να τρώμε φαγητό, παντού παιχνίδια να περνάμε την ώρα μας. Ήταν σαν μίνι κατασκήνωση, οπότε διασκεδάζαμε όλη την ώρα, σιγά σιγά προσαρμόστηκα, έκανα και παρέες.
5: Σχέση με αυτό που είχες φανταστεί, προσομοίαζε ή ήταν κάτι τελείως διαφορετικό?
6: Δεν προσομοίαζε, όχι. Αυτό που φαντάζεται ο καθένας δεν υπάρχει. Είναι κάτι μοναδικό και πραγματικά εύχομαι κάθε αθλητής που προσπαθεί να το ζήσει. Αυτή η αδρεναλίνη, αυτή η χαρά που σου μεταδίδουν όλοι σε αυτούς τους αγώνες, τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς αντίστοιχα, αυτή η προσμονή, ο κόσμος πως σε κοίταζε, ένιωθες ότι όλοι περιμένουν τη στιγμή που θα δουν εσένα. Ήταν μοναδικό. Και σταδιακά όσο περνάγαν οι μέρες προσαρμοζόμουν και καλύτερα. Ήταν τεράστια η ώρα διαφοράς, οπότε ήμουν λίγο στην αρχή προσπαθούσα να το βρω. Μετά από 2-3 μέρες ξεκίνησαν και οι αγώνες. Εγώ ευτυχώς δεν ήμουν στις πρώτες μέρες των αγώνων. Και έμπαινα στο κολυμπητήριο και χάζευα, γιατί ήταν κολυμπητήριο 20.000 θεατών. Εγώ το πιο μεγάλο που είχα κολυμπήσει ήταν το ΆΚΑ, το οποίο συνήθως είναι και άδειο. Οπότε το βλέπα συνέχεια γεμάτο και έλεγα, ειδικά στους τελικούς, στους προκριματικούς δεν γέμιζε. Γιατί έχει πάρα πολλά αθλήματα, οπότε ο κόσμος χωριζόταν. Στους προκριματικούς ήταν ok, και όταν είδα τους πρώτους τελικούς που αγωνίζονταν τα άλλα παιδιά, λέω να ζήσω κι εγώ ένα τελικό αυτό, αυτή η ένταση. Σταδιακά οι μέρες περνούσαν, έφτασε η ώρα που έπρεπε κι εγώ να κολυμπήσω. Θυμάμαι ότι
5: Βράδυ πριν κοιμήθηκες.
6: Το βράδυ πριν, ναι, προσπαθώ να σκεφτώ ξανά και ξανά την κούρσα, πώς θα είναι στα μάτια μου, για να μην κάνω κάποια λάθη, αυτό που ουσιαστικά κάνω συνέχεια. Σκεφτόμουν την κούρσα ξανά και ξανά, πώς θα γίνει, και ποτέ δεν πετυχαίνει όπως τη σκέψη. Και ουσιαστικά,
5: τέλος πάντων, όταν ανέβηκες πάνω στο βατήρα, σκεφτόσουν κάτι, είχες αδειάσει.
6: Όταν έφτασα, όταν ήρθε η ώρα να πάρω το λεωφορείο να πηγαίνω προς το κολυμπητήριο, εκεί κορυφωνόταν το άγχος. Ήδρωνα μόνος μου, μου κάνανε ηρέμησε. Τους λέω, δεν το καταπείτε, είναι κάτι που, δεν είναι, που βγαίνει από μόνο του. Τέλος πάντων, προσπάθησα να ηρεμήσω, μίλησα και με την Αλεξία, μου είπε ηρέμησε, όλα καλά, εντάξει. Και ουσιαστικά έκανα την προθέρμανση που κάνουμε κλασικά πριν τον αγώνα. Έφτασε η ώρα να πάω εκεί και υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ότι όλοι οι αθλητές που ήταν εκεί μιλάγαν όλοι μεταξύ τους, όλοι μίλαγα κι εγώ, κάναμε χαβαλέ. Ανέβηκα στο βατήρα, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτή την ανυπομονησία από το εκεί που περιμένεις μέχρι να πας στο βατήρα. Μετά θυμάμαι ότι προσπαθούσα πάντα να είμαι πιο δυνατός στα 100 μέτρα, ας πούμε, που είχε πισίνα, να είμαι πιο δυνατός στα δεύτερα 50 ώστε να κερδίσω στο τέλος. Θυμάμαι ότι προσπάθησα, τερμάτισα και δεν μπορούσα να δω προφανώς τον πίνακα απέναντι και μου φωνάζανε ότι προκρίθηκα. Εκείνη τη στιγμή ούτε και άκουγα. Τέλος πάντων, αφού πέρασε η ώρα, μου είπαν ότι έχεις καταφέρει να περάσεις τον τελικό σαν έβδομος. Εντάξει, ήταν τεράστια χαρά που είχα. Ήταν πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Μίλησα με τους ανθρώπους εκεί, μίλησα εδώ με την οικογένειά μου και τους λέω πώς θα αντέξω, πώς θα κάνω και το απόγευμα και άλλη κούρσα, τον τελικό, δεν γίνεται. Μου λέγανε ηρέμησε, αν τα καταφέρεις και όλα αυτά. Ουσιαστικά.
5: Ήταν την ίδια μέρα δηλαδή.
6: Ναι, έτσι είναι πάντα προκριματική τελική. Ουσιαστικά πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Έφαγα και ξαφνικά έπρεπε να ξαναφύγω για να πάω στο κολυμπητήριο.
5: Γύρισατε στο Ολυμπιακό χωριό δηλαδή. Και...
6: Ναι, γύρισα στο Ολυμπιακό χωριό, πήγα για φαγητό, ξεκουράστηκα.
5: Εκεί θυμάσαι κάποια παρέα με συναθλητές να μιλάτε, να λέτε πράγματα.
6: Προσπαθούσαν να με χαλαρώσουν οι συναθλητές όσο γίνεται. Θυμάμαι και έναν προπονητή που ήταν ομοσπονδιακός τότε, ενώ πηγαίναμε στο λεωφορείο, μου λέει, να σου πω κάτι. Μου λέει, αν καταφέρεις και βγεις στην εξάδα, θα κερδίσεις λεφτά, θα κερδίσεις το ένα, θα κερδίσεις το άλλο. Τον κοίταζα, του λέω, εντάξει, να κολυμπήσω εγώ θέλω, απλά να δω τον κόσμο, δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Του λέω, προσπάθησα να μην μου λες τίποτα, γιατί πιο πολύ με αγχώνει. Φυσικά και ήταν τεράστιο το να κερδίσει ένα διορισμό, το να κερδίσει ένα ποσό που στη σημερινή εντάξει δεν είναι τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά για ένα παιδί 21 χρονών ξαφνικά να έχει κάποια λεφτά από κάτι που το θεωρούσε ότι δεν θα εισπράξει ποτέ είναι τεράστιο. Τέλος πάντων.
5: Υπήρξαν και στιγμές γέλιο για να εκτονωθεί η
6: Ολυμπία. Σίγουρα. Υπήρχε ειδικά από ένα συγκεκριμένο συναθλητή μου που είμαστε ακόμα φίλοι. Προσπαθούσε όλη την ώρα να με κάνει να γελάω, να νιώσω καλύτερα. Έφτασε η ώρα που έπρεπε να πάω πάλι εκεί που περιμέναμε και ξαφνικά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως ήταν το πρωί, καμία σχέση. Ήταν ο καθένας σε μια γωνία. Κανένας δεν μιλάγε με κανέναν. Και λέω, ρε φίλε. Λέω κάτι πρέπει να κάνω. Εγώ προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος, να συγκεντρωθώ. Θυμάμαι πάλι αυτή την ανυπομονησία ότι τώρα να βγω έξω, να κολυμπήσω, να τελειώνουμε, να γίνει αυτό, να το ζήσω. Είναι πολύ χαραγμένη στο μυαλό μου η στιγμή που ουσιαστικά μου λένε βγες έξω και ξαφνικά βλέπω όλο τον κόσμο γύρω, γιατί δεν είχα πάει συγκεντρική αρένα να δω τι κόσμο έχει εκείνη τη μέρα για να είμαι ήρεμος και βλέπω ένα κολυμπητήριο τίγκα, όταν λέμε τίγκα 20.000 να είναι όλοι όρθιοι και λέω ναι εντάξει απλά χαμογέλασα και χαιρέτησα ξέρω εγώ τον κόσμο. Μάλιστα έτρεχε και ένας Βραζιλιάνος δίπλα μου, οπότε υπήρχε ακόμα πιο μεγάλος ενθουσιασμός, ο οποίος βγήκε πέμπτος, με πέρασε ίσα-ίσα. ουσιαστικά αυτή η κούρσα, τι άλλο μου έχει μείνει χαραγμένο, αυτός που σου λέω ο Βραζιλιάνος που μου έχει μείνει χαραγμένο,
5: ναι.
6: Πήγε και βάλε μια πετσέτα πάνω στο βατήρα και λέω τι κάνει, γιατί βάζει την πετσέτα, δεν το είχα ξαναδεί ποτέ αυτό στη ζωή μου, έχω κάνει τόσους αγώνες. Πράγματι ήταν unfair αυτό που έκανε, του είπα να την κατεβάσει κάτω, οπότε το άγχος μεγάλωνε γιατί πέρναγε η ώρα και... ουσιαστικά έγινε αυτό.
5: Για να εκτιναχθεί καλύτερα ήθελε την πετσέτα.
6: Ξέρω εγώ, για να μην γλιστρήσει, πιθανότατα στο βατήρα, ναι, τέλος πάντων, του το βγάλανε. Ανεβαίνουμε στο βατήρα. Και θυμάμαι από την αρχή να είναι λίγο μπροστά μου συνέχεια και προσπαθούσα να περάσω αυτόν, γιατί ήξερα ότι αν περάσω αυτόν σίγουρα θα έχω περάσει έναν. Γιατί ήμουνα στο ένα και μέχρι το 8 δεν έχεις την ώρα τότε. Έβλεπα μόνο αυτόν δίπλα μου. Ουσιαστικά αυτός ήταν το κίνητρό μου, να περάσω αυτόν. Προσπάθησα όσο μπορούσα. Στα τελευταία μέτρα, ενώ με πέρναγε σε όλη την κούρσα, τον έφτασα. Και μάλιστα νόμιζα, ήμουν σίγουρος ότι τον είχα περάσει κιόλας. Τελικά με κέρδισε για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου, πολύ λίγο. Αλλά είχα πάρει την έκτη θέση και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και με τα χρόνια πλέον σύντομα θα καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό ήταν για μένα αυτή η κούρσα.
5: Όταν βγήκες από το νερό, τι σκέφτηκες?
6: Τίποτα, απλά θυμάμαι ότι μου φώναζαν. Ήταν η μεριά που ήταν όλοι οι Έλληνες κοντά σχετικά και τους θυμάμαι να ουρλιάζουν και να φωνάζουν έκτος και το άκουσα, ήμουν σίγουρος ότι είχα ακούσει ότι είχα βγει έκτος. Και ουσιαστικά είχα ένα συνέστημα χαράς, κοίταζα ξανά και ξανά τον κόσμο να δω ότι όλο αυτό που έζησα ήταν αληθινό. Και σου ξαναλέω, όλη αυτή η αγνία και η αθότητα που μπορεί να έχει ένα παιδί 21 χρονών, γιατί παιδί είναι όποιος είναι 21 χρονών, είναι μοναδική και
5: βοηθάει, πιστεύεις.
6: Και με βοήθησε απόλυτα, δηλαδή σε σχέση με το Τόκιο, που θα φτάσουμε και εκεί και θα καταλάβετε τη διαφορά, ήταν ότι αυτό με οδήγησε εκεί. Παρότι δεν είχα κάνει προπόνηση, μπορεί αν είχα κάνει προπόνηση και να είχα συγκεντρωθεί τόσο και να το είχα βάλει τόσο καλά στο κεφάλι μου, να με άγχωνε ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά, από εκεί και πέρα όλα ήρθαν πιο απλά. Είχα πετύχει με το παραπάνω αυτό που ήθελα. Προσπάθησα να απολαύσω και στη συνέχεια τους αγώνες. Ήθελα να περάσω σαν έναν τελικό. Κατάφερα να είμαι ένατος στο επόμενο αγώνισμα. Οι πρώτοι 8 περνούσαν, οπότε έμεινα εκτός. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά okay, εντάξει, δεν μπορούσε να επισκιάσει όλο αυτό που είχα ζήσει.
5: Ακριβώς.
6: Δεν μπορούσε να το επισκιάσει προφανώς. Και...
5: το πρώτο τηλέφωνο, να υποθέσουμε.
6: Εντάξει, προφανώς και μιλήσαμε την Αλεξία, εντάξει. Είναι λογικό.
5: Ήταν ενθουσιασμένοι, φανταζόμαστε.
6: Ναι, ναι, όλοι, εντάξει.
5: Οπότε ζήσαμε έτσι με κομμένη την ανάσα τη συμμετοχή σου στο Ρίο και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2016 εκεί. Ωστόσο, υπήρξε και άλλη συμμετοχή. Ήρθε αργότερα το Τόκιο, που ήταν κανονικά να γίνει το 20, αλλά διεξήχθη το 21. Και αυτοί οι αγώνες τελικά καθυστέρησαν να γίνουν λόγω της πανδημίας, Γεράσιμο.
6: Σωστά.
5: Οπότε πάλι εκεί πέρα είχαμε μια προσμονή, μια καθυστέρηση. Εκεί, όπως είπαμε, ήρθε η πρόκριση από την Ιταλία.
6: Ναι.
5: Εκεί ήταν ξεκάθαρο.
6: Ναι, εκεί ήταν.
5: Εκεί το γνώριζες. Εκεί το γνώριζες από την αρχή.
6: Ναι, ουσιαστικά το γνώριζα από την αρχή. Απλά ξέρεις, επειδή δεν ήταν απόλυτα σίγουρο, περίμενα να ανακοινωθεί η αποστολή για να το ανακοινώσω και εγώ σε όλους. Αλλά όσοι με τριγύριζαν ήξεραν ότι εγώ έχω πετύχει. Αυτή, για να φτάσω στο Τόκιο, αυτή η προσμονή που λες επί COVID, που. Εντάξει, ήταν κάτι βάναυσο που έζησε όλος ο κόσμος.
5: Ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση.
6: Όχι μόνο αθλητές. Εγώ είχα και την τύχη μετά από ένα διάστημα να κολυμπάω μόνος μου στην πισίνα. Ήταν πραγματικά, τα σκέφτομαι τώρα και αναρωτιέμαι, τέλος πάντων.
5: Εξωπραγματικά, έτσι.
6: Ναι, εξωπραγματικά. Λες ότι αποκλείεται αν το έχεις ζήσει αυτό. Ήταν αυτός ο ένας χρόνος, ήταν σαν να σου ρίχναν ένα μαχαίρι και να σου λέγαν πρέπει να το κάνεις. Εκεί ουσιαστικά εγώ αποφάσισα ότι το κομμάτι μου θα κλείσει. Αυτός ο ένας χρόνος μου φάνηκε σαν αιώνας. Ότι έπρεπε να παλέψω μόνος μου ένα χρόνο ακόμα και όλα αυτά. Προφανώς όμως και οι άλλοι το ζούσαν αυτό, όχι μόνο εγώ. Δεν αποτελεί δικαιολογία όλο αυτό. Κατάφερα να κάνω μια μεγάλη κούρσα και να προκριθώ στο Τόκιο. Στο Τόκιο ήταν όλα διαφορετικά. Ταξιδέψαμε όλη η αποστολή, αλλά μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν απόλυτα άδειο.
5: Άδειο.
6: Ναι, ναι, γιατί δεν ταξίδευε κανένας λόγω COVID. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Απαγορευόταν να βγούμε από το Ολυμπιακό χωριό. Κυκλοφορούσαμε όλη την ώρα με μάσκες. Κάναμε κάθε μέρα COVID test. Όποιος βρισκόταν θετικός έφευγε από τους αγώνες. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν αρκετά δυσάρεστη για όλους όμως. Το ξαναλέω, δεν αποτελεί δικαιολογία για μένα.
5: Είναι λίγο τρομοκρατικό έτσι.
6: Είναι τρομοκρατικό γιατί γενικά είναι λίγο πιο αυστηροί σαν λαός οι Ιάπωνες και σε αυτό το κομμάτι ήταν αρκετά αυστηροί. Ήθελαν κάθε μέρα να είσαι εκεί να κάνεις τεστ. Δεν γινόταν να μην το κάνεις. Και ήταν και λίγο βάναυσο. Δεν σ' άφηνε να το απολαύσεις. Δεν είχε κόσμο στις κερκίδες. Απαγορεύονταν οι θεατές. Ήταν όλα πολύ πιο διαφορετικά. Εγώ είχα προετοιμαστεί πολύ πιο καλά, βέβαια. Προσπαθούσα να μην επηρεάζομαι. Βέβαια, είχε συμβεί ένα σκηνικό στο οποίο είχα επηρεαστεί αρκετά. Ήταν ότι η Αλεξία είχε επιλεγεί ως μέλος να ταξιδέψει στο Τόκιο. Και αυτό μου δίνει μεγάλο κίνητρο και για να το ζήσει και η ίδια βασικά πρώτα απ' όλα, αλλά και για να μπορεί να συμπαραστέκεται σε μένα. Τελικά κάποιοι αποφάσισαν να μην ταξιδέψει, αλλάξαν το μέλος της αποστολής και αυτό είχε φέρει πολύ μεγάλη φθορά σε μένα. Η ένταση μου ήταν τεράστια, τα έβαζα πραγματικά με όλους εκεί, γιατί θεωρούσα ότι αυτό ήταν άδικο. Εφόσον τις το λες, όχι επειδή είχα κάποια παρεξήγηση ότι πήραν κάποιον άλλον προπονητή, μην με βάζεις καν στη διαδικασία. Αυτό τους είπα. Γιατί να με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον δεν θα το κάνεις.
5: Είναι ψυχολογικό χτύπημα.
6: Και δύο μέρες πριν να τις λες, ξέρω εγώ, δεν θα έρθεις. Και τι είναι. Θα πάω βόλτα στην Πατρά. Δηλαδή ήταν. Εκεί είπα ότι ξέρεις κάτι, αυτούς. Όλο αυτό το σύστημα εγώ δεν μπορώ να τα αλλάξω. Πραγματικά αυτά σκεφτόμουν, ότι με πήρα από κάτω. Και
5: αντί να σκέφτεσαι λοιπόν το αγωνιστικό κομμάτι, σε κρατήσανε πίσω.
6: Αυτό. Και ξαναλέω, αυτά μπορούν να συμβούν στον καθένα. Δεν αποτελεί δικαιολογία.
5: Όχι, υπήρχαν οι αντικειμενικές δυσκολίες που μας περιέγραψες, αλλά για σένα υπήρχαν και έξτρα αντικειμενικές.
6: Υπήρχαν και έξτρα, ναι. Και μάλιστα δύο μέρες πριν τραυματίστηκα κιόλας. Δεν είχα κάνει τόσο καλό ζέσταμα και ξαφνικά έπεσα στην πισίνα και έμεινα εκεί. Ήταν σαν ένας φάχτης στην πλάτη. Ξεκίνησε να μου κάνει ενέσεις ο γιατρός αντιφλεγμονώδης για να μπορέσω να αγωνιστώ. Εντάξει, είχα πόνο. Γενικά ήταν όλα περίεργα.
5: Δύσκολο το τόκι.
6: Ήταν όλα δύσκολα. Αλλά εντάξει, με τα χρόνια, αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, θα άλλαζα αυτή τη συμπεριφορά και σίγουρα το να ζήσω μια Ολυμπιάδα με κόσμο ακόμα αυτό. Και γι' αυτό προσπάθησα και με το τρίαθλο να πάω στο Παρίσι, στους επόμενους αγώνες που δεν το πέτυχα βέβαια. Προσπάθησα να είμαι εκεί, να ζήσω άλλη μια φορά αυτή την εμπειρία. Εντάξει, δεν το κατάφερα, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Πραγματικά δεν έχω αποθυμένα από παραολυμπιάδες, από μετάλλια και όλα αυτά. Ο καθένας είναι στο είδος του. Εγώ ποτέ δεν ήμουν ο κορυφαίος. Και τώρα σου λέω ότι η πιο μεγάλη μου διάκριση ήταν η έκτη θέση ή το δεύτερο παγκόσμιο μετάλλιο, λόγω συγκυριών και εκεί. Απλά πάντα προσπαθούσα πάντα να πετύχω αυτό που ήθελα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που προσπαθώ να περνάω και στα παιδιά σήμερα. Να προσπαθείς ξανά και ξανά και πάντα η ζωή θα σου επιστρέψει με κάποιο τρόπο αυτό που έχεις προσπαθήσει. Γεράσιμε, αν όχι αθλητικά, κάπως αλλιώς.
5: Γεράσιμε, θυμώνεις που το Τόκιο δεν σε αφήσανε αυτές τις συνθήκες που μας περιέγραψε να το χαρείς?
6: Θυμώνω για αυτό που έγινε στην Αλεξία.
5: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
6: Είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, και το είχα επικοινωνήσει και ήμουν ξεκάθαρος αυτό. Ήταν συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν υπάρχουν εκεί. Ήμουν ξεκάθαρος, τους το είπα με τη μία. Απλά είναι και κάτι στο οποίο δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να το επικοινωνήσω στον κόσμο, γιατί θα φούντωνα ακόμα πιο πολύ το κλίμα και όλο αυτό θα ήταν μόνο απέναντί μου.
5: Σωστά.
6: Γιατί δεν θα επηρέαζα ουσιαστικά αυτούς.
5: Σωστά, σωστά. Θέλει ψυχραιμία.
6: Ναι.
5: Ωστόσο, από αυτή τη διοργάνωση τι κρατάς? Μόνο αυτή τη δυσκολία? Υπάρχει κάτι θετικό που κοιτώντας πίσω σου...
6: Κοίτα, η κάθε διοργάνωση έχει και έναν δρόμο από πίσω. Για να φτάσω εκεί προσπάθησα πάρα πολύ. Ζούσα στην Αθήνα, έφυγα από την Αθήνα και ξαναγύρισα εδώ για 1,5 χρόνο με τον COVID.
5: Στην Αθήνα ήταν για την προετοιμασία?
6: Ναι, ναι, ναι, στην Αθήνα ζούσα για την προετοιμασία όλα αυτά τα χρόνια. Και προσπάθησα πάρα πολύ. Γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίους προπονητές που εκεί αναδείχθηκα. Διαφορετικό τρόπο σκέψης, σκληρή πραγματικότητα, να ξυπνάω κάθε μέρα 5 η ώρα το πρωί για να πάω 6 ώρα για προπόνηση, πολλά πράγματα που έζησα που με βοήθησαν και φυσικά και από το Τόκιο έχω θετικά στοιχεία, γιατί έκανα και νέες γνωριμίες, νέες παρέες, έζησα τον αγώνα, άλλο ένα παραολυμπιακό αγώνα, οπότε δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παράπονο, μόνο αυτό που εξέφρασα.
5: Γεράσιμε, πώς ήταν κάθε φορά όταν γύριζες στον τόπο, στο νησί, μετά από ένα μεγάλο αγώνα, μετά από μια μεγάλη διοργάνωση? Μπορούσε ο κόσμος, θεωρείς, μέσα από τα δικά σου μάτια, μπορούσε να συμμεριστεί αυτό που είχε ζήσει, ή συνειδητοποιούσες ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό, δεν μπορούσε να συναισθανθεί, πέρα από τη μητέρα σου φυσικά που το συναισθανόταν στο 100%, η τοπική κοινωνία μπορεί να συναισθανθεί όλο αυτό που έχει τραβήξει, όλο αυτό που έχει ζήσει?
6: Θεωρώ ότι στο 100% δεν μπορεί να το ζήσει, βιώσει κανένας. Πέρα από αυτούς που σε ζουν απόλυτα, όπως και δεν μπορεί να χαρεί κανένας απόλυτα όσο χαίρονται αυτοί οι ίδιοι.
5: Σωστά.
6: Ναι, μεν χαιρόμαστε όλοι για επιτυχίες που έχω κάνει εγώ ή ο Χάρης τώρα στο Στίβο ή ο Δημήτρης στο Στίβο ή η Αποστολία ή παλαιότερα η Άννα, είτε η Μαριέτα που πάλεψε να πάει στην Ολυμπιάδα, όλα τα παιδιά αυτά, γιατί είναι πολλά παιδιά που πραγματικά μπορούν να πάνε μπροστά, έχουν βιώσει το δικό τους αγώνα, γιατί δεν μου αρέσει συνέχεια να μιλάω για μένα, η αλήθεια είναι. Και μόνο αυτοί μπορούν να ξέρουν τι έχουν ζήσει και η οικογένειά τους τι έχει ζήσει. Το να έχει φύγει, ας πούμε, επειδή γνωρίζω τώρα, παίρνω και το θάρρος, να έχει φύγει η Μαριέτα, ξέρω εγώ, από τα 14 από την Κεφαλονιά για να πάει να ζήσει στην Αθήνα για να κάνει πρωταθλητισμό, να πάει σε μια Ολυμπιάδα που δεν κατάφερε να πάει. Βέβαια, μόνο αυτή μπορεί να το εκφράσει πιο καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα γονιό 14 χρόνων να αφήνει το παιδί του.
5: Ένα μικρό
6: το ξαναλέω με όλο το θάρρος και έχω απόλυτο σεβασμό, γι' αυτό παίρνω το λόγο και μιλάω για εκείνη και ελπίζω να τον καταλαβαίνει. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αυτό μόνο θέλω να πω. Για αυτήν μπορεί να ήταν οκ. Okay. Όπως και η Αποστολή αντίστοιχα. Έχει φύγει από την Κεφαλονιά για να κάνει προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για αυτά τα παιδιά. Μόνο αυτοί μπορούν να ξέρουν τι έχουν τραβήξει και μόνο αυτοί ξέρουν τι αξίζουν. Και όλοι θα τους συγχαρούν, όλοι θα πετυχαίνουν, όλοι θα είναι χαρούμενοι που έχουν πετύχει όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά στο τέλος το σημαντικότερο είναι να είναι αυτοί ευτυχισμένοι. Δηλαδή, αν μπορούσα εγώ να τους δώσω μια συμβουλή, είναι αυτοί να είναι χαρούμενοι με αυτό που κάνουν και όλα τα άλλα να τα αφήσουν πίσω, γιατί κανένας δεν θα χαρεί για αυτούς.
5: Το ίδιο που περιγράφεις, Γεράσιμε, έγινε και με την Ολυμπιονίκη μας, την Άννα, η οποία δεν ήθελε να πάει στην αρχή, στην προετοιμασία. Και ήταν δύσκολο αυτό, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά που ουσιαστικά πρέπει να φύγουν από τον τόπο τους, να ζήσουν κάτι διαφορετικό. Εκεί βέβαια υπήρχε η απόλυτα θετική έκβαση, έτσι, και η πολύ μεγάλη διάκριση που την έστειλε στην κορυφή του κόσμου. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και από ό,τι βλέπω παρακολουθείς και τους συναθλητές από άλλα αθλήματα. Έχεις,
6: φυσικά, ναι.
5: Βλέπεις πώς εξελίσσεται.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό να mm-hmm. να πηγαίνει μπροστά ο τόπος, όπως και στην τεχνική κολύμβηση υπάρχουν πολλά παιδιά που mm-hmm. καταφέρνουν. Και ο ναυτικός όμιλος έχει πολλά παιδιά σε πανελλήνιο επίπεδο που παίρνουν μετάλλια, προσπαθούν, είναι μέσα στην εξάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που προσπαθούν. Γενικά αυτός ο τόπος έχει αθλητές. Το θέμα είναι πώς εμείς μπορούμε να τους δώσουμε ένα πραγματικό κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται.
5: Υπάρχει αίσθηση ότι πάνε καλά τα αθλήματα στο νησί. Βλέπουμε διακρίσεις σε πολλά αθλήματα το τελευταίο διάστημα. Πιστεύεις ότι μπορεί και ο τομέας σου να αναδείξει μεγάλους αθλητές?
6: Ναι, μπορεί, φυσικά. Εφόσον τα κατάφερα εγώ, μπορεί να τα καταφέρει κι άλλος. Είναι απόλυτο αυτό που λέω και το λέω πάντα στα παιδιά. Εφόσον το έκανα εγώ, μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το πιστεύω 100%. Και αν δεν το πίστευα, δεν θα το έκανα κιόλας.
5: Η αγαπητή Σοφία είναι σε τροχιά μεγάλων διοργανώσεων που βλέπουμε συνεχώς να πετυχαίνει πράγματα.
6: Θα έλεγα πως ναι.
5: Και χαιρόμαστε ειλικρινά.
6: Θα έλεγα πως ναι, ναι. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί ξανά και ξανά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που είναι σε μια δύσκολη ηλικία. Η εφηβεία είναι αρκετά δύσκολη.
5: Είναι πόλεμος.
6: Είναι πόλεμος πραγματικός. Το να μπορείς να διαβάζεις, να έχεις τα γυναικολογικά, να κολυμπάς.
5: Όλα τα μέτωπα ανοιχτά.
6: Αλλά είναι ένα παιδί που προσπαθεί ξανά και ξανά, όπως υπάρχουν και άλλα παιδιά. Τώρα εντάξει, για να μιλάμε για τη Σοφία. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία προσπαθούν και πιστεύω ότι αν όχι σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον σύντομα θα βγουν αθλητές που σε πανελλήνιο επίπεδο θα ξεχωρίζουν.
5: Θυμόμαστε επίσης δυνατές διακρίσεις από τον αθλητή Μαρτσέλο. Εξακολουθεί το άθλημα?
6: Έχει σταματήσει.
5: Έχει σταματήσει.
6: Είναι σε Αθήνα, δεν κολυμπάει πια. Αλλά ναι, υπήρχε στο παρελθόν, όντως έκανε μια προσπάθεια και υπάρχουν πολλοί τώρα, τέλος πάντων, για να μην ονοματολογούμε. Ναι. Απλά εγώ είπα κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν πραγματικά στο διεθνές επίπεδο.
5: Μάλιστα. Μια που μιλάμε για το Δημοτικό Κολυμπητήριο και τα παιδιά που αναδεικνύονται μέσα από αυτό, ποιο θα ήταν, λες, το όνειρό σου για τις επόμενες γενιές αυτών των παιδιών που μπαίνουν σήμερα στην πισίνα του Δημοτικού Κολυμπητηρίου και που συμμετέχουν σε διοργανώσεις, φέρνουν επιτυχίες? Α, και πριν πάμε σε αυτό, επειδή μιλάγες για το τι περνάει ο κάθε αθλητής και τι σημαίνει για αυτόν, θα ήθελα να μας πεις έτσι εμβόλυμα πώς από τη στιγμή που ένας αθλητής διακρίνεται, γιατί ξέρεις, ο καθένας το προσεγγίζει το συγχαρητήρια, το μπράβο. Εσύ πώς, γνωρίζοντας και τις δύο πλευρές, πώς θα έπρεπε να συγχαίρουμε τους αθλητές που διακρίνονται? Πώς θα έπρεπε να είναι η προσέγγιση μας προς αυτούς?
6: Ξεκάθαρα είναι...
5: Είναι δική τους η επιτυχία.
6: Ξεκάθαρα είναι δική τους η επιτυχία. Ο καλύτερος τρόπος για να ανταμείψεις σε αθλητή είναι να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις.
5: Με ουσία δηλαδή.
6: Με ουσία, όπως... Ας πούμε, φτιάχτηκε το κολυμπητήριο, όπως άλλαξε ο Στίβος, να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα έργα. Δεν μιλάω μόνο για την τοπική κοινωνία, μιλάω γενικά. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω κανέναν. Πρέπει ο καθένας που θέλει να ανταμείψει αυτά τα παιδιά να βρει έναν τρόπο να τα βοηθήσει, να μπορούν να πηγαίνουν στο πιο υψηλό επίπεδο, να προσαρμοστούν, να κάνει πιο εύκολη τη ζωή ενός αθλητή. Γιατί είναι αλλιώς να πηγαίνω σε ένα κολυμπητήριο που έχει 24 βαθμούς και να πέφτω 6 ώρα το πρωί και να τρέμω ολόκληρος, και αλλιώς σε ένα κολυμπητήριο που υπάρχουν φυσιολογικές θερμοκρασίες όπως υπάρχουν και εδώ δηλαδή, που είναι στους 26 και 26,5, και μπορείς να αποφύγεις τραυματισμούς, να αποφύγεις πολλά πράγματα τα οποία σου βελτιώνουν την προπόνηση, σου βελτιώνουν τον χρόνο και σε διευκολύνουν και οικονομικά. Γιατί όλοι αυτοί οι τραυματισμοί είναι και...
5: Βεβαίως.
6: Είναι και λεφτά.
5: Πολυεπίπεδη αστοχία. Να ρωτήσουμε τώρα, κυλάει ο χρόνος, Γεράσιμο, έχουμε φτάσει 20 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής μας και δυστυχώς δεν θα εξαντλήσουμε τις ερωτήσεις μας. Οπότε να σταθούμε σε 2-3 θέματα που πραγματικά θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Και νομίζουμε ότι ένα από αυτά είναι η λαμπαδιδρομία. Νομίζω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή αυτή. Σε θυμάμαι με τα γαλανόλευκα μπλουζάκια των Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάμαι την περηφάνεια σου και το ανάστημά σου να εκπέμπει μεγάλη χαρά. Πώς προέκυψε αυτό?
6: Κοίτα, ως παραολυμπιονί μπορεί ο καθένας να κάνει αίτηση καταρχήν για να είναι λαμπαδιοδρόμος. Απλά η υπεύθυνη Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνωρίζει πώς ποιος θα συμμετέχει σε αυτή τη λαμπεδιοδρομία. Δυστυχώς δεν έγινε εδώ, ώστε να ήταν το αποκορύφωμα για μένα, γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο γεγονός, το οποίο εδώ το είχα δει και από τότε το θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή την Άννα να κρατάει τη Δάδα και ήταν πολύ, πολύ όμορφες αυτές τις σκηνές. Σαν παιδί που ήμουν εγώ, 8-9 χρονών, να χειροκροτάει όλος ο κόσμος και...
5: Έτσι.
6: Ήταν το αποκορύφωμα για μένα το να φτάσω κι εγώ σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια ήταν μόνο η μάνα μου, ο πατέρας μου. Και ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα, το οποίο πολύ συγκινητικό και είμαι πραγματικά εγνώμων για αυτή τη στιγμή και ελπίζω να την ξαναζήσω. Δηλαδή θα ξαναδηλώσω συμμετοχή τώρα, αν θα ξαναείμαι, δεν ξέρω.
5: Είναι διαφορετικό να κρατάς τη φλόγα από ένα μετάλλιο.
6: Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι μοναδικό συναίσθημα. Δεν μπορεί να περιγραφτεί. Ένιωθα πολύ μεγάλη τιμή και σου ξαλέω, νομίζω ότι αν γινόταν εδώ θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη τιμή.
5: Σύμφωνα.
6: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
5: Ναι, ναι. Τώρα, μία άλλη έτσι μεγάλη στιγμή που την αναφέραμε καθώς μιλούσαμε, ήταν η απόφασή σου να σταματήσει τον πρωταθλητισμό. Πάντοτε οι αποφάσεις αυτές είναι ορόσημα, δεν είναι εύκολες. Όπως εύστοχα είπες, είχες κάνει τα πάντα, είχες πάρει τα πάντα, πού άλλο να πας, έτσι είχες ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Αυτή η σκέψη πότε άρχισε να οριμάζει? Ήταν οι δυσκολίες στο Τόκιο που την άρχισαν να αντιγεννούν?
6: Εντάξει, κοίτα, για να είμαι ξεκάθαρος, πάντα υπάρχουν κίνητρα άμα θες να συνεχίσεις. Δεν σημαίνει ότι εγώ νιώθω ότι ήμουν ο καλύτερος και δεν υπάρχει. Νιώθω ότι πέτυχα κάποια πράγματα όσον αφορά τον εαφτό μου και νιώθω γεμάτος.
5: Ακριβώς, όσον αφορά τον εαυτό μου.
6: Ναι. Πριν το Τόκιο, όταν αναβλήθηκαν οι αγώνες, ναι, πραγματικά εκεί είπα ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται. Γιατί κάθε χρόνος που περνούσε έπρεπε να βγάλεις προπόνηση, να βγάλεις φαγητό, να βγάλεις χωρίς να παίρνεις κανένα εισόδημα. Οπότε έλεγα πόσο θα το κάνω αυτό, πόσο θα το κάνω αυτό. Τέλος πάντων ολοκληρώθηκε το Τόκιο, ήρθε η πρόκληση του τριάθλου που μέσα από αυτό βρήκα και κάποιους χορηγούς, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο. Βέβαια εκεί είχε άλλες δυσκολίες, προπονητικές, πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολύ μεγάλος εξοπλισμός. Και είχα πείσει τον εαυτό μου ότι θα πάω μέχρι το Παρίσι. Αν καταφέρω να προκριθώ στο Παρίσι, καλώς. Αν δεν καταφέρω, πάλι καλώς, θα σταματήσω. Όποια απόφαση και να πάρω, σίγουρα την έχω σκεφτεί πολύ. Δηλαδή, πριν έρθω εδώ να ξεκινήσω με τα παιδιά, το σκέφτηκα ποιο θα είναι το κίνητρο μου. Μπορώ να πετύχω? Αν μπορώ να πετύχω, θα το κάνω. Αν δεν μπορώ, δεν θα το κάνω. Οπότε ήταν μια απόφαση η οποία είχα σκεφτεί αρκετά. Όλοι προσπαθούσαν να με πείσουν. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να με πείσουν. Μου λένε μπες, κάνε, γιατί το σώμα μου είναι ok ακόμα για να κάνω πρωταθλητισμό και είμαι σε μια σχετικά καλή ηλικία. Αλλά από τη στιγμή που έζησα κάποιους αγώνες με όλα αυτά τα παιδιά, αυτό ξεκαθάρισε τελείως μέσα μου. Δηλαδή από τον πρώτο αγώνα που πήγαμε αυτά τα παιδιά αγώνες, είπα ότι αυτό είναι το πραγματικό κίνητρο, αυτό είναι το κίνητρο που έψαχνα, αυτοί μου δίνουν χαρά και αυτό θα είναι που θα κάνω από εδώ και πέρα και όλο το άλλο έχει τελειώσει με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά έχει τελειώσει.
5: Άρα θα λέγαμε σε κέρδισε η προπονητική.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και όταν ήρθε η απόφαση ήταν όριμη σε επίπεδο που μπορεί και να ανακουφίστηκες.
6: Ναι, δεν στεναχωρήθηκες. Πιο πολύ ανακούφιση ένιωσα, ναι. Δεν είναι ότι κάτι μου λείπει ή κάτι... Στην αρχή, εντάξει, κάνα δύο μήνες ένιωθα λίγο περίεργα, ξέρω εγώ, που δεν έκανα τόσες προπονήσεις, μετά το ξεπέρασα, εντάξει, και είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος.
5: Οπότε τώρα απλώνεται μπροστά σου ένας νέος κύκλος, πολύ ωραίος κύκλος, πολύ ελπιδοφόρος. Είσαι στην άλλη πλευρά της πισίνας αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά. Και τώρα λες εσύ στα παιδιά πάμε άλλη μία. Έτσι, ναι. πώς αισθάνεσαι μέσα από αυτή τη θέση πλέον?
6: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που συζητήσαμε μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι μπορώ να καταλάβω απολύτως πώς νιώθει ένα παιδί.
5: Βεβαίως.
6: Εννοώ πόσο μπορεί να ζοριστεί για να πάει να κάνει άλλα 100 μέτρα, να κάνει άλλα 200 μέτρα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Προσπαθώ με έναν τρόπο να προσεγγίσουν την αγάπη που ένιωσα εγώ στο νερό, να νιώσουν, να τους την περάσω αυτή την αγάπη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα σε ένα βαθμό το καταφέρνω, ώστε να αγαπήσουν και αυτά. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερα να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα τους στηρίξω όπως πιστεύω κάνω μέχρι τώρα. Και είναι περίεργο, αλλά όπως πίστευα ότι σαν αθλητής θα πετύχω, έτσι πιστεύω και ότι μπορώ να πετύχω σαν προπονητής. Το ξαναλέω, δεν θέλω να το παίζω ότι κάτι είμαι ή κάποιος είμαι. Απλά αν δεν πιστεύεις, δεν μπορείς να το κάνεις κιόλας. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Δηλαδή όλο αυτό το μοτίβο της νίκης και όλα αυτά προσπαθώ να το κρατήσω σε συνεργασία με την αγάπη, σε συνεργασία με το παιχνίδι, σε συνεργασία με τη σχέση, τη φιλική μεταξύ τους, να τα συνδυάσω ώστε να πετύχουν και αυτά μαζί με εμένα.
5: Η Γράσιμη σου έχει πει κάποιο παιδάκι ότι θέλει να γίνει σαν εσένα?
6: Ναι. Που... μου το έχει πει.
5: Είναι βαρύ φορτίο αυτό?
6: Δεν ξέρω.
5: Είναι μεγάλη χαρά.
6: Κυρίως χαρά είναι. Αλλά τους λέω ότι εντάξει, και εγώ τι ήμουνα, τους λέω, κοιτάξτε πώς κολυμπούσα εγώ 8 χρονών, κοίτα τι χρόνους έκανα, εσύ κάνεις καλύτερους, σιγά. Και νιώθουν...
5: Τους δίνεις αυτοπεποίθηση.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Πραγματικά είναι υπέροχη σχέση που έχεις χτίσει με τα παιδιά. Το καταθέτουμε ως αυτό από τις μάρτυρες. Είναι πραγματικά σε αγαπάνε και σε θέλουν και έρχονται με πολύ χαρά στην πισίνα όταν είσαι. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα με τους αθλητές σου και τις αθλητριές σου. Θα πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, Γεράσιμε. Καθώς ο χρόνος μας οδηγεί προς το τέλος της εκπομπής, σε μια ερώτηση που έτσι σου δίνει και έναν ελεύθερο χρόνο και ένα πεδίο να αναπτύξεις τη σκέψη σου και να πεις αυτό που θες να περάσεις στον κόσμο και να επικοινωνήσεις αυτό που πραγματικά έτσι σκέφτεσαι. Και με μια διαπίστωση ότι οι νίκες και τα μετάλλια, τα ρεκόρ, όλα αυτά όπως τα είδαμε και τα συζητήσαμε, κάποια στιγμή αποτελούν ιστορία, γράφονται στην ιστορία. Οι άνθρωποι όμως μένουν στη μνήμη για κάτι πολύ βαθύτερο. Εάν πολλά χρόνια από σήμερα ένα παιδί που δεν είναι, θα σε έχει γνωρίσει ποτέ ρωτήσει ποιος ήταν ο Γεράσιμος Λιγνός, εσύ ποια θα ήταν η πρώτη πρόταση, η πρώτη πληροφορία, η πρώτη ενημέρωση που θα ήθελες να ακούσει?
6: Ότι αυτό που προσπαθώ, θα σου πω αυτό που προσπαθώ να επικοινωνώ πάντα και στα παιδιά όταν κάνω κάποιες ομιλίες ή και στο κολυμπητήριο ακόμα, ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλους τους άλλους, ότι είναι ένα παιδί που μεγάλωσε εδώ όπως μεγαλώνουν και αυτά τα παιδιά και σε μια επαρχιακή πόλη έφτασε στην κορυφή με την προσπάθεια και ότι εφόσον το έκανε αυτός, μπορείς να το κάνεις και εσύ αυτό. Αυτό, να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Αυτό.
5: Γεράσιμε, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη και ανθρώπινη συζήτηση που είχαμε σήμερα στο στούντιο του Κεφαλονιά. Σήμερα δεν γνωρίσαμε μόνο τον αθλητή, τον πρωταθλητή, τον Παραολυμπιονίκη. Γνωρίσαμε τον Γεράσιμο που μεγάλωσε στον ΝΟΑ, που έμαθε από μικρός να παλεύει, να επιμένει, όπως μας είπες, να μην σταματά ποτέ να ονειρεύεται. Και από άλλα μετερίζια, όχι μόνο από ένα. Γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που απέδειξε ότι οι δυσκολίες δεν καθορίζουν τη διαδρομή μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καθορίζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να τη διανύσουμε. Τα μετάλλια, τα ρεκόρ και οι διακρίσεις έχουν ήδη γράψει το όνομά σου στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Εκείνο όμως που μένει ακόμη περισσότερο είναι το παράδειγμά σου. Και αυτό θέλουμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα και γνώση για τα λόγια τα οποία λέμε, γιατί η σεμνότητα, το ήθος, η εργατικότητα, η πίστη, ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα αυτά κατακτούνται με κόπο. Κατακτούνται με κόπο, υπομονή και με αγάπη για αυτό που κάνεις. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι σήμερα βρίσκεσαι στην αρχή ενός νέου κύκλου, αυτού της προπονητικής, για να μεταδώσεις στα παιδιά τις εμπειρίες σου, τις γνώσεις σου, τις αξίες, αλλά και το θάρρος, όπως πολύ εύστοχα μας είπες, να πιστεύουν στον εαυτό τους. Ευχόμαστε λοιπόν αυτή η νέα διαδρομή να είναι εξίσου δημιουργική και πετυχημένη, όσο και η αθλητική σου πορεία και το αγωνιστικό κομμάτι της ζωής σου, να συνεχίσεις να εμπνέεις, να καθοδηγείς και να χαρίζεις στον ελληνικό αθλητισμό και στον τοπικό νέες ιστορίες επιτυχίας. Γεράσιμος, ευχαριστούμε από καρδιάς πραγματικά για την παρουσία σου, για τις εικόνες σου, τις σκέψεις που μοιράστηκες. Συζήσαμε μαζί στο ταξίδια σου και με κομμένη την ανάσα, θα έλεγα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας, έτσι, και σε ευχαριστούμε και κυρίως για όλα όσα εκπροσωπείς.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είχα την τιμή να βρίσκομαι εδώ.
5: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση με τον Γεράσιμο Λιγνό. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε πως οι μεγαλύτερες νίκες δεν μετριούνται πάντα με μετάλλια, αλλά με το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος στις ζωές των άλλων. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου.

0: Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Στόκης λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

Ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα φρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα,

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2. Η ώρα στον Ινκεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ινκεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του νυν Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Αργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
1: Ίν Κεφαλονιά 89,2.

σκορπίσες ξανά στους πεντανεμούς. Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ κι όμως να μην είσαι. Και ενώ πως δεν θα φύγεις.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

χέρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.